0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Tinos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: «25 χρόνια ο Νέαρ και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
4: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6. Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

Όταν το έγραφε το 1930 ο Χόγκι Καρμάικλ το συγκεκριμένο τραγούδι, είχε στο νου του μια κοπέλα, αλλά που την έλεγαν Τζόρτζια. Αλλά σιγά σιγά στο πέρασμα του χρόνου το συγκεκριμένο τραγούδι είχε περισσότερο να κάνει με την πολιτεία της Τζόρτζια παρά με εκείνη την κοπέλα. Καλημέρα, καλημέρα, είναι σημειώσει ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στις μουσικές και τα λόγια, και αυτή εδώ είναι η Grateful Dead.

αγάπη που είχε αυτή η μπάντα, ο Τσέρι Γκαρσία και η Grateful Dead, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, αλλά και μετά, ακόμη και με το θάνατο, μετά το θάνατο του Τσέρι Γκαρσία το 1995, ακόμη και με το θάνατο άλλων μελών των Grateful Dead, μια από τις πιο αγαπημένες μπάντες σε ολόκληρη την Αμερική ήταν αυτή, μια μπάντα από το Πάλο Άλτο εκεί από την Καλιφόρνια. Στο Λος Άντζελες φτιάχτηκαν και οι Eels.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι ύλες οι οποίοι έρχονται από την Καλιφόρνια, έρχονται από το Λος Άντζελες ή τουλάχιστον φτιάχτηκαν εκεί. Με την Καλιφόρνια συνδέθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και η De Vodka, παρότι η καταγωγή τους είναι από το Ντένβερ, από το Κολοράντο εκείνη.

Πάρε με, ναι, να με πάρεις, αλλά δεν πρόκειται να έρθω και ειρηνικά. Αυτά τραγουδάει στον Άγγελο λοιπόν εδώ αυτή η μπάντα, η Devotska που έρχονται από το Denver του Colorado. Και από την άλλη πλευρά ο Elliot Smith απολύτως ειρηνικά πήγε, αφήνοντας ένα πάρα πολύ μικρό σημείωμα που έγραφε I'm so sorry, love Elliot, God forgive me.

Γεννήθηκε στο Ιντινόι, στο Μέιγουντ, και ήταν ένας μουσικός της κάντρι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από μουσικούς όπως ο Ντίλαν, όπως ο Κριστόφερσον, όπως ο Σπρίγκστιν. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τζον Πράιν το 1946.

δεν είχε φύγει το 2020, θα είχε σήμερα γενέθλια ο Τζον Πράιν. Το 1946 γεννήθηκε σαν σήμερα, αλλά θέλω να σας πω και για τα γενέθλια του κόσμου. Ο κόσμος λοιπόν 93,6 κλείνει 25 χρόνια και τα γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Ελεύθερη είσοδος και την Παρασκευή ο Τιουάγιο ή Τιουαγιό, αν προτιμάτε γιατί Γάλλος είναι. Το Σάββατο μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα που έχει να κάνει με την AI και την Κυριακή η Ιμανή με ένα ακουστικό σετ. Πλήρες πρόγραμμα θα πάρουμε στις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγάλουμε άκρη με αυτό. Εκείνο που είναι σημαντικό να κρατήσουμε τώρα είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι Σαββατοκύριακο γενεθλίων για τον κόσμο, για το ραδιόφωνο που ακούτε δηλαδή αυτή τη στιγμή ακριβώς. Άλλο ένα ζήτημα είναι ότι σαν σήμερα το 1900, και έχουμε καιρό να τα πούμε δηλαδή αυτά στην κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σαν σήμερα το 1969 κυκλοφόρησε ένα σπουδαίο άλμπουμ, το In the Court of the Crimson King, των King Crimson.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρα διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Αναστέλνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς μέσης αλλοίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Σε κινητοποίησεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια οι αλλοίς παράκτιας αλλοίας, όπως δήλωσε στο Ethnews Radio 105,8 ο πρόεδρος τους Νίκος Βαξεβάνης. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 22χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για την επίθεση στην Ελευσίνα αναζητεί το 18χρονο συνεργός του και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από το σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, δήλωσε Ερτ Νιούζ ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης, ενώ εμφανίστηκε κάθε ησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κουνδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είναι σημείος ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Αυτός ήταν ο Neil Diamond, ένας τραγουδοποιός που αγαπάω ιδιαίτερα. Έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ανάμεσα στα οποία είναι και το Crackling Rosie που ακούσαμε. Σαν σήμερα πήγαινε το 1970 στο νούμερο 1 των charts της Αμερικής. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε η Kirsty MacColl. Ποια είναι η Kirsty MacColl? Είναι εκείνη που τραγουδάει μαζί με τους Pogues ένα από τα πιο αγαπημένα, από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έκανε ποτέ αυτή η μπάντα του Shane McGowan. Πρόκειται για το Fairy Tale of New York. Έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά μια που σήμερα, αν ζούσε, θα είχε τα γενέθλιά της η Kirsty MacColl, θα το ακούσουμε και σήμερα.

πραγματικά παράξενο πως ένα τραγούδι που έχει τόσα πολλά βρυσίδια ανάμεσα στο ζευγάρι το οποίο συμμετέχει στη συζήτηση καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κίστη Μακόλ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959 και φύγε πολύ πολύ νωρίς, σκοτώθηκε στα 41 της στο Μεξικό προσπαθώντας να σώσει τα παιδιά της από ένα πλεούμενο το οποίο περνούσε από τα μέρη που έκαναν μπάνιο. Κίστη Μακόλ μαζί με τον Σέιν Μακάουν εδώ. Και μιλώντας για γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα και ο Τζακ Σαβορέτη το 1983. Εδώ διασκευάζει ένα από τα πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα κλασικά ιταλικά τραγούδια και το κάνει καλά, ζωντανά.

Γενέθλια σήμερα λοιπόν για τον Τζακ Σαβορέτη. Το 1983 γεννήθηκε. Αλλά αν κάποιος θα ήθελε για τη σημερινή μέρα να είναι υπερήφανος για τα γενέθλια κάποιου μουσικού σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτός ο μουσικός θα ήταν σίγουρα ο Θελόνιος Μονκ.

Offensive That I Love You. Θελόνιος Μονκ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917, αυτός ο σπουδαίος μουσικός, ενώ το 2007 οι Radiohead παίρνουν μια πάρα πολύ παράξενη απόφαση για την εποχή εκείνη. Παίρνουν την απόφαση να κυκλοφορήσουν το καινούργιο τους άλμπουμ, το In Rainbows, δωρεάν στο ίντερνετ. Όχι ακριβώς δωρεάν, πάντως έδινες ό,τι χρήματα θέλεις. Και οι περισσότεροι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις το Bandcamp συμβαίνει όταν έχεις αυτή την επιλογή, έδωσαν μηδέν χρήματα. Έτσι βγήκε λοιπόν το In Rainbows σαν σήμερα το 2007.

Αυτή η απόφαση των Radiohead να κυκλοφορήσουν το Rainbow στο 2007 δωρεάν στο ίντερνετ ήταν ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έδειχνε από πάρα πολύ νωρίς ένα πράγμα που είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν οι μουσικοί, τα συγκροτήματα, οι δημοσιογράφοι, οι πάντες γύρω από τη μουσική. Ότι η δισκογραφία είχε αρχίσει να τελειώνει εκείνη την εποχή. Τα έσοδα από τους δίσκους δεν είχαν ακριβώς νόημα, και εκείνο που είχε νόημα πια ήταν οι συναυλίες και όλο το υπόλοιπο ζήτημα που είχε να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα εδώ και εκεί. Πάντως η δισκογραφία όχι. Αν ψάξει κανείς βέβαια τις εκδόσεις που κυκλοφόρησαν αργότερα του In Rainbows, θα βρει αρκετές πολύ ακριβές σήμερα έτσι, εκδόσεις στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Και αυτό γιατί και ήταν ένα καλό άλμπουμ των Radiohead και γιατί είχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ως κίνηση εκείνη την εποχή, ματ θα έλεγα, για την δισκογραφία. Θα πάω 12 χρόνια νωρίτερα, το 1995, όταν η δισκογραφία ήταν πάρα πολύ ζωντανή και οι No Doubt κυκλοφορούσαν ένα δίσκο που λεγόταν Tragic Kingdom. Είχε μέσα ένα πολύ πολύ γνωστό τραγούδι.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Είναι σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6. Ο Νίκο Τσιπλάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργο Λωράκη είναι στι μουσικέ και τα λόγια. Και ο Σόλομον Μπέρκ ήταν αυτό που ακούσαμε μόλι. Έφυγε σαν σήμερα το 2010, κάπου εκεί στο Άμστερνταμ, μέσα στο αεροπλάνο. Έτσι είχε αρκετά ζητήματα με την υγεία του λόγω του βάρου. Και έφυγε σε μια περίεργη στιγμή. Σε μια στιγμή, μάλιστα, από την καριέρα του είχε πάρει και έναν πολύ ενδιαφέροντα δρόμο. Νομίζω τα είπα όλα. Είπα και για τα 25 χρόνια του κόσμο στο επόμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή με τον Τιγουάγιο, Σάββατο με μια συζήτηση αλλά και με πολλά DJ sets. Και την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την Αλκιόνη και την Ιμάνη μαζί με μια, σε ένα ακουστικό σετ μαζί με μια κιθάρα εκείνη. Αυτά θα συμβούν τότε λοιπόν και τα 25 χρόνια τα γενέθλια του κόσμου στάπα που πάμε Leon Bridges.

Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει, να βγάλει το πιο χαρούμενο δίσκο της χρονιάς, ο Leon Bridges, το ονόμασε για Happiness Anytime, οπότε πέτυχε το γλυκό. Συνεργασία Bonobo, να ένας από τους πολύ καλούς δίσκους της χρονιάς πιστεύω, το Distance in Static του Bonobo με την Joy Crooks, σε ένα τραγούδι Joy Crooks, όχι σε ολόκληρο το άλμπουμ.

0: Μπονόμπο είναι από εκείνους τους παραγωγούς και DJs που βρίσκουν τον τρόπο έτσι να φέρνουν κάτι ενδιαφέρον από δίσκο σε δίσκο. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλά στο Distance in Static. Συνεργασία και η επόμενη, Lost Frequencies, αυτό είναι Βέλγος DJ και παραγωγός, με την Βραζιλιάνα, και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Άλλη μια πολύ καλή συνεργασία με την Mari Froes.
1: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

Το σύνθημα δεν είναι να φτιάξει ακριβώς ένα τραγούδι. Το σύνθημα είναι να φτιάξει ένα groove το οποίο να αγγίξει όλους τους ανθρώπους γύρω. Αυτοί οι άνθρωποι να ενωθούν γύρω από αυτό το groove και να γίνει αυτό το πράγμα που γίνεται στην περίπτωση των ορκέστρα Baobab. Πάντα αυτό γινόταν. Άλλωστε, το ζήτημα δεν ήταν να γραφτεί ένα τραγούδι το οποίο να υπακούει στους κανονικούς νόμους ενός τραγουδιού. Αυτή λοιπόν ήταν η ορκέστρα από την Σενεγάλη. Και εμείς πάμε στην Αμερική. Θα συναντήσουμε τον Big X The Plug μαζί με την Ella Langley.

Είχαμε ακούσει και πριν από αρκετούς μήνες το συγκεκριμένο τραγούδι, όταν βγήκε δηλαδή, αλλά εκείνο που συμβαίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η συνεχιζόμενη επιτυχία της Έλα Λάγκλεϊ, όχι με αυτό ακριβώς, αλλά με το Choosing Texas.

Λοιπόν, η οποία είναι από την Αλαμπάμα, κάνει τη μεγάλη της καριέρα στο Νάσβιλ και τραγουδάει για το Τέξας. Εμείς αφήνουμε όλα αυτά, αφήνουμε όλη την Αμερική και ερχόμαστε κάπου εκεί στη Βρετανία, κάπου κοντά στο Μάντσεστερ, για να συναντήσουμε την Λουσέν.

Λουσάν, πολύ μεγάλη επιτυχία έχει κάνει και πραγματικά αξίζουν τα τραγούδια της πάρα πολύ. Αλλά θα μείνω έτσι στην υπόθεση του Μάντσεστερ και θα πάω λιγάκι πίσω στο χρόνο. Θα πάω πίσω στο 1982, όταν φτιάχτηκαν οι James. Μια μπάντα που έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, μια μπάντα που αγαπήθηκε και που αγαπιέται ιδιαίτερα, όχι μόνο χάρη στα φωνητικά, αλλά μετράνε πάρα πολύ και τα φωνητικά του Tim Booth.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρει τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίοι μέσης αλλοίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλοίων, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις. Σε κινητοποίησεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια οι αλλοίοι παράκτιας αλλοίας, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρός τους Νίκος Βαξεβάνης. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σεισμός 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, καταρρεύσεις κτηρίων και δρόμων, τουλάχιστον 2 τραυματίες. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι για αυτούς που αγαπούν το Manchester, για αυτούς που αγαπούν τη synth-pop, για αυτούς που αγαπούν την ρομαντική ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 80, από το Crash του 1985, η ορκέστρα Alban Ubrecht in the Dark. Και μια που μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα, για μια synth-pop έτσι εκείνη της εποχής, ερχόμαστε σε μια synth-pop της σημερινής εποχής. Και μάλιστα στην Ελλάδα.

έχω την εντύπωση ότι αυτό εδώ θα ακολουθήσει σε επιτυχία την ανισόπεδη δίσκο. Ήταν ο Παν-Παν μαζί με την Καλλιόπη Μητροπούλου στο Κάτι Σου Λείπει. Και μιλώντας για πολύ καλούς δίσκους, πολύ καλά πράγματα που κυκλοφόρησαν από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, το έχω ξαναπεί, είναι στα καλύτερα της χρονιάς, ήδη και μάλιστα στην πρώτη δεκάδα, το Someone Else του Ραφαήλ Μενετέα.

από δύο είναι instrumental στο άλμπουμ του Ραφαήλ Μελετέα, στο Someone Else, και εδώ ήταν το May 19th, ένα από τα δύο τραγούδια που έχουν και φωνητικά, όμως το επίπεδο σε κάθε τραγούδι, σε όλα τα τραγούδια, είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλό. Τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς σίγουρα, και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχω ακούσει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θα κυκλοφορήσει η Πανσέλινος του Παύλου Παυλίδη αργότερα μέσα στη χρονιά, οπότε για την ώρα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα τέσσερα τραγούδια που έχω ακούσει μου αρέσουν πολύ.

Στο Φάρο λοιπόν το τραγούδι του Παύλου Παυλίδη που έρχεται από την Πανσέλινο, το καινούργιο του δίσκο που κυκλοφορεί μέσα στο Νοέμβρη, και ο τρόπος που δουλεύει στο συγκεκριμένο τραγούδι για κάποιο λόγο μου φαίνει στο μυαλό σε κάποια σημεία τον τρόπο που δουλεύει ο Γκρέγκ Γκονζάλες στα κομμάτια, σε κάποια από τα κομμάτια των Cigarettes After Sex. Εδώ συναντάει την Κολομβιανή Κάρολ Τζι, το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει και στους Cigarettes και από αυτό που κάνει και ο Παυλίδης βέβαια, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Εξαιρετικό τραγούδι, το Τι που έστε τι όμως.

καταφέρει να κρατήσει εκείνη την ατμόσφαιρα που κρατάει με τους cigarettes after sex, αλλά να κάνει και ένα τραγούδι έτσι αρκετά συναισθηματικό, που για κάποιο λόγο στο μυαλό μου φέρνει τον τρόπο που δουλεύει ο Άντριαν Κεσάντα στα μπολέρο ψυχοντέλικος. Εδώ είναι ανακατεμένος και ο Κεσάντα, αλλά παίζουν τέρμα γκάζια ή Los Bichos. Τι άλλο να περιμένει κανείς από αυτά τα κορίτσια.

Κώστας Πλάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, ή και ο Τακοτσέτα σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One love, για τη χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αχ, και μ' αρέσει αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, λίγο καθυστερημένα σήμερα, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Καμία φορά ξυπνάς, ανοίγεις τα μάτια σου, είναι κανονική σου ώρα, λες ωραία, θα σηκωθώ, θα ξυπνήσω, θα κάνω τις δουλειές μου, θα πάω στην εκπομπή μου. Και μετά ξανανοίγεις τα μάτια σου και η ώρα έχει περάσει τραγικά. End of the road. Εδώ βρισκόμαστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρόντο. Hello. Είμαστε έτοιμοι για τους τίτλους των ειδήσεων 10.30 ακριβώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια δύο βιοτεχνιών στο Εγάλιο, στα οποία ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα, πραγματοποιούν οι αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου, τα κτίρια των επιχειρήσεων έχουν υποστεί σοβαρές φθορές. Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξαιρείται η συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς μέσα της αλλοίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλοίων, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια. Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Βεβαίως. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να πω τώρα ότι η εβδομάδα ήταν κλουβάχατο. Διότι ετοιμάζουμε το φεστιβάλ, διότι τρέχουν οι νύχτες πρεμιέρας, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Χαμός έγινε.

πρίτες της φροντίζει τον ήχο, κοτσετάκια alone, εδώ τα γνωστά, θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 12. Ετοιμαζόμαστε, τα ξέρετε τα νέα. Ετοιμαζόμαστε για ένα τριήμερο που θα είναι όλο δικό μας. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω μακριά, κάτω στη θάλασσα. Διότι 25 χρόνια είναι αυτά, τι να κάνουμε. Δεν και λίγα. Και τέλος πάντων 25 χρόνια έχεις να διηγηθείς και ιστορίες, να θυμηθείς ρεπερτόριο, να ξεφυλίσεις άλμπουμ. Άνθρωποι που έχεις πολλά χρόνια να τους δεις, άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή,

Σβάρτς. Ανέκαλε, δεν είπα τους άλλους Ιταλούς, είπα μόνο το Μικαρέλι. Τζόρτζ Καρτζόνε, Μάσιμο Μάντσι και Μπένι Μαουπίν. Ένα είδος που οι Ιταλοί αγαπούν πολύ, Μπάριο Τζαζ Γκάνκ, μόλις έφυγαν. Και εδώ η μπάντα είναι πολύ συλλεκτική, είναι multi. Γεννημένη στη Γερμανία με έναν τρόπο, αλλά έχει μέσα πορτοχάλους. Σίγουρα έχει αυτό το Caribbean.

αυτή, γιατί έχουν φτιάξει παλιότερα μια μπάντα που μου άρεσε πάρα πολύ και που έχω, ας πούμε, λιώσει σε αυτό το ραδιόφωνο. Τους Ζουζου Ορκεστρά. Είχαν κάνει ένα δισκάκι, τον Bossa Nova Is Not A Crime, παρέα με τον Κογιάτο, με τον Άφρο Κογιάτο.

Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήταν η εβδομάδα μου για τις νύχτες πρεμιέρας. Από την περασμένη Κυριακή μέχρι και χθες έχω δει 4 ή 5 ταινίες. Εννοείται ότι θα μπορούσα να έχω δει 15. Now is the time to get in the way. But sometimes you have to do something out of the ordinary. Sisters and brothers, bye!

Μ' αρέσουν αυτοί οι Γάλλοι. Είναι οι αρχιτέκτονες. The Architect. Un plaisir la lune. Σιγά την προφορά. Κράτατε για τον εαυτό σου, Κοτσιδάκη. Μια ωραία παραλία, φαντάζομαι. Στο φεγγάρι. Τι είδαμε, ρωτάτε.

Λοιπόν, η πρώτη ταινία που είδα ήταν την περασμένη Κυριακή και μου άρεσε. Γαλλοϊταλική παραγωγή με τον τίτλο Grandiva. Η ταινία θα έρθει και στις αίθουσες κανονικά, θα πάρει διανομή.

ταινία ακολουθεί την πορεία, την εκδρομή μιας ομάδας τελειόφυτων. Οι τσιρικάδες οι οποίοι είναι η τελευταία της χρονιά και πάνε αυτή την εκδρομή, την τελευταία. Τώρα πια έχει αλλάξει αυτό και στην Ελλάδα. Ξεκινάνε οι εκδρομές από το γυμνάσιο. Αλλά παλιά υπήρχε αυτή η μεγάλη εκδρομή, τελευταία χρονιά του Λυκείου, τέτοιο πράγμα.

αυτή η ομάδα των παιδιών, των μαθητών, πάει για εκδρομή στην Νάπολη. Κάνουν όλο το Βεζούβιο, Πομπία. Και η ταινία είναι λίγο ντοκιμαντερίστικη. Δηλαδή βλέπουμε τις συζητήσεις τους, τα αστεία τους, τις περίεργες στιγμές τους, τις κόντρες τους. Είναι σαν να σκάβει η σκηνοθέτης, σαν να κάνει μια ψυχολογική ανασκαφή.

Η ταινία λοιπόν λέγεται Γκαντίβα. Ξεχνάω να ρω, Γκαντίβα, αλλά Γκαντίβα. Η σκηνοθεσία είναι της Μαρίνα Τλάν. Έχει πάρει και το μεγάλο βραβείο στην εβδομάδα κριτικής του Φεστιβάλ Κανών.

Λοιπόν, τι ωραίο έχει αυτή η ταινία, η οποία, τέλος πάντων, σε πολλούς αρέσει αυτή η καταγραφή, αυτή η καταγραφή της κάμερας, η ντοκιμαντερίστικη, σε άλλους όχι. Σε πολλούς φαίνεται πολύ θελκτικό όλο αυτό το σκηνικό μιας παρέας εφήβων, σε άλλους όχι, είναι λίγο υποκειμενικά όλα αυτά. Πρωταγωνιστής ταινίας είναι ο Κολάς Γκουνιάρ, ο οποίος ήρθε και στις νύχτες πρεμιέρας, ένας 20χρονος κούκλος, ένα παλκαράκι έτσι πολύ πολύ όμορφο, που κανείς χαιρόταν να το βλέπει, όπως χαίρεται να βλέπει ωραία αγόρια και κορίτσια αυτής της ηλικίας τόσο πολύ ζωντανά. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά, που θέλω να πάω? Θέλω να πάω εδώ. Για μένα ο κινηματογράφος, πέρα από την, έχει την εξής υπεραξία: ανοίγεις το κινητό σου και ανακαλύπτεις μέσω Shazam τραγούδια, ανακαλύπτεις καινούργιες μουσικές. Κάποια στιγμή προς το τέλος, όλα τα παιδιά της εκδρομής, την τελευταία βραδιά που κάνουν πάρτι, χορεύουν αυτό εδώ.

Ξετρελάθηκα με αυτό εδώ. Κονγκολίσους BBL. Ποιος ξέρει τι μπορεί να λέει και τι μπορεί να σημαίνει. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα έτσι.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazette Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazette Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazette.gr.
3: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Πιο κλασικά δεν έχει να ξεκινήσει κανείς την ώρα του. 6 λεπτά μετά τις 11. Καλώς μας ήρθατε. Είναι η δεύτερη ώρα μας. Είναι σήμερα των καθυστερήσεων μεγάλη χάρη τους. 10 Οκτωβρίου, χωρίς μία Οκτώβρης. Από παλιά το κάναμε μάθημα αυτό. Και Σάββατο και πρωινό Σαββάτου και καλοκαιράκι ξανά. Και τι άλλο να θέλει κανείς αυτή τη ζωή, ε? Ένα φεστιβάλ, ένα τριήμερο φεστιβάλ που έρχεται. 25 χρόνια κόσμος, δεν έχουμε παρά να το γιορτάσουμε. Τρεις μέρες κάτω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού. Στο Φάρο θα ανεβούμε ψηλά. Θα δούμε live, θα δούμε εκθέσεις. Θα μιλήσουμε, θα γνωριστούμε. Θα χορέψουμε DJ set με βινήλια. Διότε live. Feeling happy, though he's insecure. But you came to my life, made my decision sure, yeah, yeah. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το αγόρι, τι Wayo. Παρασκευή.

Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τι Άγιο. Γαλλία, Soul, μας έρχεται την Παρασκευή το βράδυ στις 8.30. Υπάρχει ένα ακόμα live την τρίτη και τελευταία ημέρα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στις 7 το απόγευμα ανεβαίνει στο stage μας η Μανή, η οποία θα κάνει ένα ακουστικό radio show με τη συνοδεία ενός μουσικού στη κιθάρα. Και στις 8 το βράδυ, 7 η Μανή, 8 η Αλκιόνη, η οποία θα κάνει ένα special αφιέρωμα πάλι σε τραγούδια ραδιοφωνικά αγαπημένα της. Όχι αγαπημένα μας, αγαπημένα της, που φαντάζομαι ότι σε πολλά από αυτά θα συμπίπτουμε.

Η αλήθεια είναι ότι ό,τι φροντίζει κανείς, καλό είναι. Take care, μανί, θα τις δούμε ζωντανά την επόμενη, όχι αύριο, την επόμενη Κυριακή, στο φεστιβάλ για τα 25 χρόνια του κόσμου. Τώρα ησυχία.

Μπήκε στη λίστα αυτό το κομμάτι, γιατί σκέφτομαι κάθε φορά που μπαίνω σε σινεμά, Νίκο, και σκέφτομαι ότι ουφ, τι λύτρωση, για 2 ώρες τώρα δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Κλειστά τα στόματα, κλειστά τα κινητά. Ηρεμία, ανακούφιση. Ακόμα και όταν σε παίρνει ο ύπνος στο σινεμά, ακόμα και τότε, είναι ωραία.

Ένα ακόμα κινηματογραφικό. Ένα ακόμα κινηματογραφικό από το Poor Things. Αυτός ήταν ο χορός, ο πορτογαλέζικος, πορτογέζικος.

αυτή η υπέροχη ερμηνεία, The Man Who Sold The World, ε? Αυτή η ερμηνεία της Σίλβια Πέρες Κρούς, μια ερμηνεύτρια που το φέρνει στα μέτρα της ό,τι κάνει, το φέρνει στα μέτρα της. Συμμετέχει και στο τελευταίο άλμπουμ της Ροζαλίας, το Deluxe.

Και προσοχή επιπλέον, γιατί επειδή έχουν ελεύθερη είσοδο όλα αυτά που αναφέραμε, το φεστιβάλ δηλαδή έχει ελεύθερη είσοδο, πρέπει να κάνετε την κράτησή σας μέσω more.com.

και σκέφτομαι το βάδισμα των γατών και τις ουρές που κουνιούνται. Πριν κατέβουμε κάτω στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θέλω να πάμε μια βόλτα στο Χαλάνδρι.

Θέλω να πάμε στην αθέατη πόλη. Δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια φωτογραφική αφήγηση για την πόλη και τις ζωές που την κατοικούν. Μια φωτογραφική αφήγηση για την πόλη και τις ζωές που την κατοικούν.

0: Νόμπελ που βρίσκεται εδώ στο Χαλάνδρη και είναι υπέροχο, δεν το ήξερα.
1: They say it was another ship that brought us here, that we were seeded by panspermia. And now from the windows of the last ship to go, we look out onto the barren fields, to the burnt roots of trees and black rivers.
0: Σημείο εκκίνησης για τη φωτογραφική αφήγηση είναι το Athens, 42 ημέρες, 42 days. Του Δημήτρη Κυλαλού, ένα... έγινε βιβλίο, μια σειρά φωτογραφιών που αφηγούνται... αφηγούνται την πόλη κατά τη διάρκεια των 42 ημερών της καραντίνας. Ως γνωστόν, αστικός χώρος είναι πολύ περισσότερο. Είναι πολλά περισσότερα πράγματα από αυτό που νομίζουμε. Είναι ο χώρος μας, είναι οι σχέσεις μας, είναι οι συνθήκες της ζωής μας. Είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά και δεν το δίνουμε σημασία. Είναι ο τρόπος που κατοικούμε την πόλη.

0: Show me the great pyramids and the great plains. Show me a map of these constellations. Of Sirius moons and the stars aligning. Show me the fertile springs. Let me build my house on stilts of chrome, overlooking the valley of gold. Show me this place that they call Earth.
1: Εδώ σε αυτή την έκθεση το ίδιο το κτίριο γίνεται μέρος της αφήγησης. Υπάρχει διάλογος. Ο κόσμος που μας περιβάλλει, ο χώρος που μας περιβάλλει, η πόρτα μας που κλείνει και οριοθετεί το χώρο μας.
0: Space will be my home.
1: Space. Κτίριο Νόμπελ. Ήβη 30 και τη Φριστού στο Χαλάνδρι, ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση εγκαινιάστηκε χθες και θα τρέξει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Τετάρτη με Σάββατο, 6 με 10. Αθέατη πόλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσει τη κυβέρνηση για τα μέτρα αύξηση του επιδόματος θέρμανση και μείωση τη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Σε εξέλιξη κατάσβεση της φωτιάς σε δύο βιοτεχνίες των Ελαιών, απομακρύνονται όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια. Αναστέλνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίες μέσης αλλοίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλοιών, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, ζημιές σε κτίρια και δρόμους, πάνω από 80 μετασεισμοί, καλά στην υγεία τους οι Έλληνες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από αύριο στο τμήμα Αμπελόκη-Πιχαλάνδρη. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: cosmosradio.gr.
5: Μα ήταν Ρωμά. Όχι, ήταν Πακιστανοί. Η ληστεία ήταν το κινητρό. Προβοκάτσια για να απλώσουν το καλό παιδί. Να σπηλώσουν το καλό παιδί. Βάλτε ένα όνομα που σας έρχεται στο μυαλό. Τον έσφαξαν για το ποδόσφαιρο.

δηλώνουν πια ανοιχτά ότι ναι, είμαστε φασίστες. Μαχαιρώνουν στα πόδια, εμπροκειμένο στην Ελευσίνα. Αλλά ξέρουμε. Εκφοβίζουν. Επιχειρούν κι άλλα μαχαιρώματα.

Τι να πει κανείς για αυτό το κορίτσι, Νίκο? Τι να πει κανείς για αυτό το κορίτσι? Πάτι Σμιθ τραγουδάει, τη βλέπεις και είναι σαν να είναι έφηβη. Και είναι και όλα αυτά τα χρόνια έχει όχι μόνο ερμηνευτικά και καλλιτεχνικά σταθερή πορεία, αλλά έχει και έμπρακτα καλλιτεχνική και πολιτική πορεία. Δηλαδή η γυναίκα αυτή έχει μιλήσει για την τέχνη ως μορφή αντίστασης σε όλα αυτά που λέγαμε πιο πριν.

και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της, το οποίο δεν έχω δει ακόμα, κάνει έναν απολογισμό εντός αγωγικών μιας από τις σημαντικότερες δίκες σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από τους συγγενείς των θυμάτων. Τα ίδια τα θύματα, τους δικηγόρους, τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ της δίκης. Ήταν, τι να σου κάνω, ήταν εβδομάδα νυχτών πρεμιέρας και δεν πρόλαβα να τα δω όλα. Παίζεται ωστόσο το ντοκιμαντέρ αυτό σε 3-4 κινηματογράφους εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον.

Κυκλοθυμικός γράφει στο Facebook σε ένα, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου κειμένου για το φασισμό. Τι έγραφε ο Πουλατζάς στο βιβλίο του «Φασισμός και δικτατορία»?

0: más con mi carro, Rosita. Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiere llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Usted qué es al lado, Rosita. Oh.
1: Ακούτε και εσύ, Ρωσίτα, να μαθαίνεις. Ο φασισμός δεν εμφανίζεται απλώς επειδή υπάρχει οικονομική κρίση, επειδή ξαφνικά οι άνθρωποι γίνονται φασίστες. Αναδύεται μέσα σε βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση του ίδιου του συστήματος του καπιταλισμού. Όταν οι κυρίαρχες τάξεις αδυνατούν να διατηρήσουν την ηγεμονία τους με τις συνηθισμένες πολιτικές μορφές, τότε δημιουργείται χώρος για ένα μαζικό φασιστικό κίνημα. Αυτά έγραφε ο Πουλατζάς. Τότε. Και τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Μόρμες. Αυτό έχει συμβεί. Απλώς. Μόρμες. Μόρμες on my thing.

Αυτό το τραγούδι φεύγει στον αέρα για τον Κώστα και τη Λίζα που ακούνε από την Νορβηγία. Όλοι μαζί κατεβαίνουμε μέχρι τον Παναμά.

Όχι για να χαζέψουμε το τοπίο, κυρίως για να βοηθήσουμε. Σε αυτό το 7,6 που τους ήρθε, ενώ αναμένουν τσουνάμι.

Moving grooving. Little Francisco Grieves. Λοιπόν, είμαστε. Όχι, πάμε για τελευταίο, Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ. Θα είναι στην παρέα σας, θα βρίσκεται για τις δύο επόμενες ώρες. Εγώ χαιρετάω και ευχαριστώ ταυτοχρόνως όλους εσάς για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία και για την ακρόαση.

0: Έχουμε ακροατή ο οποίος μας λέει να στείλουμε θετική ενέργεια. Φίλο, όχι απλώς ακροατή, που λέει να στείλουμε θετική ενέργεια, διότι ετοιμάζεται να μιλήσει σε συνέδριο. Όλοι δικοί σου, φύγαμε. Νίκος Τσιπλάκης, Γιάννης Πρίντεζης, φρόντισαν τον ήχο. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 10 για και χαρά.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
6: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
9: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
10: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κομμάτι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, είναι ότι συγκαταλέγεται σε μια κατηγορία funk που έχει έτσι και κάτι σκοτεινό μέσα του. Το πούσαμε φυσικά του Curtis Mayfield σε αυτό το πρωινό Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6. Είναι το Urban Sounds. Καλημέρα σας.

Παραμένουμε έτσι σε funk ρυθμούς και μουσικό περιβάλλον. Αυτό είναι φυσικά ο Manu Dibango. Προφανώς με άφρο στοιχεία και το ντικαλό. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στον αέρα του κόσμου.

Hill, Everything is Everything. Εδώ στον αέρα του κόσμου έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Να πούμε όμως σε κάποιο εδώ και τρόπους επικοινωνίας. Τα λέμε τηλεφωνικώς εδώ στο στούντιο του κόσμου στο 2-2-60-66-4-29. Τα λέμε επίσης μέσα από το Viber, Cosmos Radio εκεί. Και μέσα από τα social media, Cosmos 936.

παρουσιάσουν την πρόσφατη πολύ ωραία δισκογραφική δουλειά με soul jazz στοιχεία, η BB Sound Machine. Μας είχαν συστηθεί μουσικά με πιο electro afrobeat έτσι στοιχεία από αυτό το πολύ ωραίο EP που είχαν κυκλοφορήσει πριν από 2 χρόνια, το Black Notes. Ακούμε το μότιτλο κομμάτι.

και έχουμε γιορτή, έχουμε πάρτι, γιορτάζουμε 25 χρόνια εδώ στον αέρα. 25 χρόνια κόσμος 93,6. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους εκεί.

Paul McCartney and the Wings, φυσικά στο 1985. 25 χρόνια λοιπόν εδώ στον αέρα, με live εκπομπές, με DJ set, με panel. Τις πολύ ωραίες συναυλίες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, live με τον ανερχόμενο Γάλλο Soul Mantivaglio. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τίτλο «Ανερχόμενο Γάλλο Soul Mantivaglio». Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τίτλο

λεπτά. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγες μέρες από τώρα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο, επαναλαμβάνω. Θα χαρούμε να είστε όλοι εκεί και να το γιορτάσουμε όλοι μαζί.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων

0: more.com, gazarte.gr.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

ιδιαίτερα επιτυχημένο, εμπορικά τουλάχιστον, άλμπουμ Lux. Αυτό ήταν φυσικά το La Perla από την Ροζαλία. Δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Καλημέρα, καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Κόσμο στους 93,6. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα μέχρι τις 2 και πάμε κάπου εδώ σε μια νέα κυκλοφορία, για την ακρίβεια ένα live album που κυκλοφόρησε χθες από τον Cameron Winter, τον Geese, από το live που είχε πραγματοποιήσει πέρυσι στο Carnegie Hall.

Ένα κομμάτι το οποίο συναντάμε στο ντεμπούτο του solo album, το Heavy Metal, που κυκλοφόρησε το 2024, ένα χρόνο μετά το 2025 πραγματοποίησε αυτό το πολύ ωραίο live ο Cameron Winter. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν πολλές φορές για το γεγονός πως μια τόσο μικρή ηλικία, είναι 22 αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει μια κατ' εμέ τεράστια ωριμότητα και στην φωνή του ερμηνευτικά, αλλά φυσικά και σε επίπεδο δημιουργίας. Από αυτό το πολύ ωραίο live album πραγματικά αξίζει να μπείτε στην διαδικασία να το ακούσετε live at Carnegie Hall. Εδώ ακούσαμε το Love Takes Miles.

0: Nation of Language μεταφέρουν στον synth indie pop κόσμο τους αυτή την μεγάλη επιτυχία του Bruce Springsteen, το Tougher Than The Rest, και το κάνουμε μεγάλη επιτυχία. (2) 10 60 66 429, επικοινωνούμε τηλεφωνικώς. Μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram. Στο Instagram τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Κάθε εβδομάδα αξίζει να μας κάνετε ένα follow, να κάνετε like και comment στους διαγωνισμούς που σας αφορούν και σας ενδιαφέρουν, είτε για live, είτε για θέατρα, ακόμα και για κινηματογραφικές προβολές. Και φυσικά επικοινωνούμε και μέσα από το Viber.
1: And thanks for the drinks and the smoke.
2: Oh, no, no problem.
0: Go. Cosmos Radio στο set για το Viber. Και αυτή είναι η Χάι, άλλη μια νέα κυκλοφορία. Κυκλοφόρησε μόλις χθες το νέο studio album με τίτλο Digitize.

Αυτή είναι η Χάη. Συνεργάζεται εδώ με τον Economist, είναι Έλληνας παραγωγός και DJ. Στο Ignition, επαναλαμβάνω, από το studio album με τίτλο Digitize, την περιμένουμε σε λίγες μέρες από τώρα. Στο Δύο Αθηνών, σε ένα back-to-back με την Ρώμη. Στο πλαίσιο των Eden Parties που επιστρέφουν.

0: τώρα εδώ στον υπολογιστή μία είδηση για ένα κλαμπ, το Trezor West στο Dortmund, το οποίο θα κλείσει στο τέλος του 26. Ο χώρος άνοιξε το 2019 ως αδελφό κλαμπ του ιστορικού Trezor στο Βερολίνο. Αναζητείται, λέει, νέος διαχειριστής ώστε να παραμείνει πολιτιστικός χώρος, αλλά το σημερινό μοντέλο λειτουργίας του έχει εξαντληθεί. Και να μου ήρθε πάλι αυτή η σκέψη, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ on air, για την πληθώρα μεγάλων μουσικών διοργανώσεων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ευημερεί ολόκληρη σκηνή. Το κοινό στρέφεται περισσότερο στα φεστιβάλ, στις μεμονωμένες βραδιές, στους διάσημους DJ, ενώ οι χώροι με σταθερό πρόγραμμα αντιμετωπίζουν μικρότερη προσέλευση και φυσικά ψηλότερα λειτουργικά κόστη. Είναι τυχαία αυτή η είδηση, διότι θα περίμενε κανείς ότι το όνομα Trezor με το κύρος και την ιστορία που κουβαλά θα εξασφάλιζε τουλάχιστον μια μεγαλύτερη αντοχή σε όλο αυτό που παρατηρείται. Και όταν ούτε αυτό αρκεί, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη γίνεται η επιβίωση για λιγότερο αναγνωρίσιμους χώρους. Αυτή η συζήτηση, όπως έλεγα και προηγουμένως, αφορά και την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πια την αίσθηση αυτού που έχω πει και στο παρελθόν. Έχουμε αυτό το φαινόμενο του δεκαπενθήμερου, ότι δηλαδή κάθε 15 μέρες καταφτάνει ένα σημαντικό όνομα από την ηλεκτρονική μουσική μέχρι και τις ζωντανές μπάντες. Και φυσικά είναι συναρπαστικό να έχουμε τόσες επιλογές. Ο χρόνος και το διαθέσιμο εισόδημα του κοινού όμως έχουν όρια, και όταν συγκεντρώνονται στις μεγάλες διοργανώσεις, οι μικρότερες σκηνές δυσκολεύονται να κρατήσουν τον κόσμο τους, και εκεί διακυβεύεται κάτι περισσότερο από την επιβίωση μιας επιχείρησης. Είναι το βήμα των μουσικών που ζουν και δημιουργούν εδώ, από την τζαζ και τις κιθάρες μέχρι τους παραγωγούς και τους DJ. Η τοπική σκηνή χρειάζεται τη δυνατότητα να δοκιμάζεται μπροστά σε κοινό και να εξελίσσεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, και αυτό απαιτεί χώρους που να αντέχουν για τις βραδιές χωρίς διάσημο όνομα στην αφίσα.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Στη δεκαετία του 60 τα τελευταία λεπτά αρχικά ακούσαμε μία από τις επιτυχίες του Πεπίνο Γκαλιάρντι, το «Τι άμο εταμερό» με αυτό το χαρακτηριστικό έτσι ιταλικό μελόραμα, ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 1963, και από την Νάπολη και την Ιταλία μεταφερθήκαμε στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην αμερικανική ψυχεδέλεια των 60's και σε αυτό το πολύ ωραίο track, το Mystic Morning από τους Bacon Street Union. Φινάλε πρώτου μέρους, είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6, είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

αυτό το πολύ ωραίο cover album που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες στο Synonym από την Michelle Ντεγκεοτσέλο, εδώ με την Cat Power στο Don't You Want Me, φυσικά τον Human League. Και δεύτερο μέρος στην σημερινή μας συνάντηση. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις φυσικά, αλλά και μέσα από το rteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλες τις εκπομπές live και on demand, τα podcast, τα mixtapes και πολλά πολλά ακόμη. Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου και Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Jose James και Come to my door. Αυτό συζητούσαμε τώρα με κλειστά μικρόφωνα με τον Νίκο Τσιπλάκη. Πόσο μα πόσο τρομερή εμπειρία είναι να παρακολουθεί κανείς αυτόν τον καλλιτέχνη live. Δεν κατάφερα δυστυχώς να τον δω την τελευταία φορά, αλλά προσωπικά να πω την αλήθεια νιώθω πλήρης από την πρόσφατη εμπειρία στο Ηρώδειο. Και είμαι βέβαιος ότι θα ξαναρθεί στην χώρα μας και πραγματικά αξίζει, όσοι δεν τον έχετε δει live, να μπείτε στην διαδικασία. Στα δυσάρεστα, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες ο Φρέντι Τζάκσον στα 70 του, αφήνοντας έτσι και μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ένας καλλιτέχνης που κατ' εμέ ανήκε σε αυτή την σχολή της soul με αυτό το χαρακτηριστικό έτσι ερμηνευτικό στυλ, με τη φωνή η οποία έχει αυτή την χαμηλή ένταση αλλά ξεχυλίζει από συνέστημα. Ξεκίνησε από τα gospel σε μια εκκλησία του Χάρλεμ, εκεί γνώρισε τον Πολ Λόρενς, τον μετέπειτα παραγωγό και συνεργάτη του, και πριν αποκτήσει το δικό του όνομα τραγουδούσε με τους Mystic Merlin και έκανε δεύτερα φωνητικά για την Melba Moore. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, το You Are My Lady.

Richard Berry εδώ σε αυτή την live εκτέλεση από τα στούντιο της ΣΕΡΤ και φυσικά από τους Bonnie Nettles στο πλαίσιο του Urban Life Sounds. Και να, μια ωραία επίσης πρωτοβουλία. Σήμερα και αύριο υπάρχει αυτό το διήμερο φεστιβάλ που ακούει στο όνομα We Dare To Festival. Σήμερα και αύριο λοιπόν στο Ilion Plus με τους Bonnie Nettles και άλλα 7 συγκροτήματα από την εγχώρια σκηνή για την οικονομική ενίσχυση της κοινότητας των προσφυγικών. Σημαίνει αυτό ότι το εισιτήριο γίνεται τρόπο στήριξης αυτής της κοινότητας της πόλης. Πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι η συμφωνία επήλθε μετά την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάυσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Οργή του Ουκρανού Προέδρου που δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Διαμεσολάβηση Πούτιν στην Αμερικανο-Ιρανική διένεξη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος μετέφερε τις θέσεις της Τεχεράνης για μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αλλά και τη διεύρυνση των δικαιούχων προανήγγειλου διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός στο ΕΡΤ News, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στα κριτήρια χορήγησης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει μειωθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας ή απομάκρυνση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε Ξερά Χόρτα, στο Δήμο Δέλτα, στο σημείο βρίσκονται 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες. Και ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα Βυτικά Ηπειρωτικά και τα Ορεινά της Κρήτης. Θερμοκρασία σήμερα έως 27 βαθμούς στην Αττική και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6. James Carter Organ Trio, 3η

0: 3 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane. Το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Τζακ Σαββορέτη μας έχει χαρίσει μέχρι στιγμής πολύ ωραίες δισκογραφικές στιγμές. Μία από αυτές ήταν και η cover εκτέλεση του Io che non vivo senza te από το πρόσφατο παρελθόν, το 2022. Φυσικά το κομμάτι που γράφτηκε από τον Πίνο Ντονάτζο για τον Βίτο Παλαβατσίνη το 1965, και ένα χρόνο αργότερα έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με την φωνή της Ντάση Σπρίνγκφιλντ. Εδώ και με τις δύο γλώσσες από τις δύο πατρίδες του, δηλαδή και με τα ιταλικά και με τα αγγλικά, σε αυτήν την επαναλαμβάνω πολύ ωραία εκτέλεση. Να του πούμε και ένα χρόνια πολλά, έχει γενέθλια σήμερα, γεννηθεί το 1983, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση εδώ στον αέρα του κόσμου.

Dry από τους Radiohead εδώ στον αέρα του κόσμου, στο feed σας, στα social media. Φαντάζομαι τις τελευταίες μέρες έχουν εμφανιστεί reels, φωτογραφίες από τον Harry Styles και τον Tom York, και αυτό έχει να κάνει με αυτή την ετήσια σειρά του Rolling Stone, το Musicians on Musicians, όπου επί της ουσίας βάζει δύο καλλιτέχνες να συνομιλούν για τη μουσική, τη δουλειά και την ζωή τους. Και φέτος συναντήθηκαν ο Tom York, επαναλαμβάνω, και ο Harry Styles. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται αφιερώματα στο περιοδικό και βίντεο που μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι του Rolling Stone στο YouTube. Από τα highlights αυτή της συνάντησης είναι το σημείο που ο Harry Styles αναφέρεται στην γνωριμία τους, που έχει έτσι μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Συναντήθηκαν τυχαία στη Ρώμη το 2024, ενώ ο Styles περπατούσε ακούγοντας το A Mountain Shaped Pole. Ο άνθρωπος που άκουγε στα ακουστικά του εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του, δηλαδή ο Tom York. Με τον Harry Styles να παραδέχεται ότι φοβόταν λίγο να γνωρίσει έναν από τους μουσικούς του ήρωες.

Κρατώ το σημείο όπου η κουβέντα πηγαίνει στην ανάγκη να κρατάς επαφή με την καθημερινότητα, με τον κόσμο και έξω. Στάιλς, θυμάται πόσο περιορισμένος αισθάνονταν στα χρόνια των One Direction. Ο Γιώργ Παλή, ότι στην κοινή περιοδία με τους R.E.M. συνήθιζε να κλείνεται στο καμαρίνι τα πρώτα χρόνια φυσικά των Radiohead, και ότι ο Μάικλ Στάιπ τον ενθάρρυνε να βγαίνει και να κυκλοφορεί κανονικά έξω. Διότι πολύ απλά η επαφή με τον κόσμο, οι άνθρωποι, οι εικόνες μιας απλής βόλτας τροφοδοτούν και το γράψιμο.

δύο πολύ πολύ αγαπημένα άλμπουμ τα τελευταία λεπτά στον αέρα του κόσμου, τουλάχιστον και βάση μηνυμάτων που τσεκάρω. Αυτό ήταν φυσικά το Fru Fru Foxes in the Midsummer Fire στον Cocteau Twins από το album Heaven or Las Vegas. Ακούσαμε προηγουμένως το High and Dry από το album Bench των Radiohead. Πάντως σχετικά με αυτό το κομμάτι, για να ολοκληρώσω και αυτό που ξεκίνησα να λέω προηγουμένως για την συνάντηση του Tom York με τον Harry Styles για το περιοδικό Rolling Stone, για αυτό το κομμάτι ο York αναφέρει ότι όταν τουλάχιστον πηγαίνει κουβέντα από τον Styles σχετικά με το High and Dry, εκείνος μορφάζει και αφήνει να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε να μην το είχε γράψει, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί και μια αρκετά έτσι ενδιαφέρουσα ατάκα: όσα μαθαίνεις πρέπει να τα ξεμαθαίνεις. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, μπορείτε να την βρείτε και στο κανάλι του Rolling Stone στο YouTube. Εννοούσε ότι η δημιουργία απαιτεί να εγκαταλείπεις. Και τις βεβαιότητες που σε έκαναν επιτυχημένο.

τον Λάμπη Σίφρ και το χθες σε αυτό το πρόσφατο πολύ ωραίο άλμπουμ που, για το οποίο έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, αυτή είναι η Sarpins, το You Don't Live Here Anymore από το άλμπουμ Radio DTR. Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ φυσικά τον Νίκο Τσιπλάκη που φρόντισε τον ήχο εδώ στον αέρα του Κόσμος για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4 και ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ο Λάμπη Σίφρ και η Sarpins με ο δικούς τους Fleetwood Mac και τον Dreams. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard The Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard The Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

χαίρετε, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε ρε παιδιά? Καλά είστε? Γιώργος Πολυγωνίου σας μιλάει από το υπερπέρ, δηλαδή ξέρετε εγώ της φωνής. Ήμουν και κρυωμένος όλη την εβδομάδα. Πρώτη φορά έλεγα στον φίλο μου το Τσιπλάκι, εγώ είχα πυρετό, 38 πυρετό. Εγώ πρέπει να είχα, τι να σου πω, ίσως 2-3 δεκαετίες τουλάχιστον πριν. Δεν αρρωσταίνω, είμαι σκυλί μαύρο. Θύμισε μου να παίξουμε Black Dog με τον Zeppelin αύριο στην εκπομπή, μωρέ Νίκο. Νίκος Τσιπλάκης, TSIPLAKIS. Στο Νίκο G Πόλη στο μικρόφωνο. Κέφι υπάρχει ασφαλώς. Χαμόγελο ασφαλώς. Ατμόσφαιρα ασφαλώς. Χαστούκια οπότε. Ποτέ.

καταπληκτικό κομμάτι και καταπληκτικό συγκρότημα και καταπληκτικό άλμπουμ. Δεν το βάλω τυχαίο, εγώ τίποτα δεν βάζω τυχαίο. Εκτός αν είναι κάτι που είναι προερχόμενο από special request δικό σας για κάποιο αγαπημένο πρόσωπο και το παίζω το συντομότερο δυνατό. Δεν είναι και εύκολο σε μια εκπομπή που μεταδίδεται δύο φορές την εβδομάδα. Κάντε λίγο υπομονή που λέγει ο Γατζηχρήση. Πολύ λίγο υπομονή είναι, παιδί. Λοιπόν, Automatic for the People και άνθρωπος στο φεγγάρι, Man on the Moon, με τους R.E.M. Το άλμπουμ ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα το 92 στην Αγγλία. Ιστορικό άλμπουμ και ιστορικό συγκρότημα. Μεγαλώσαμε εμείς οι σημερινοί άιδες. Ναι, πώς λέμε, βασιλιάδες, δηλαδή 60, 70, 90 με R.E.M. Λοιπόν, και προηγουμένως ακούσαμε τον περίφημο Mitch Ure που έχει γενέθλια σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε 10 Οκτώβρη του 1953. Με Visage και Anthrax, δύο μεγάλα συγκροτήματα ανάμεσα σε μικρότερα που ήταν μέλος στην αρχή της καριέρας του και μετά ακολούθησε από το 84-85 μια solo καριέρα, ακούγοντας τη μεγάλη επιτυχία του, solo επιτυχία του If I Was, από το άλμπουμ Το Δώρο, The Gift. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο μπασίστας και τραγουδιστής των Moody Blues, John Lodge. Μα όχι, σαν σήμερα πέθανε μάλλον πριν από δύο χρόνια, το 2025. Δεν είναι παράξενη η ζωή? Isn't life strange? Αν θυμάστε τι αριστούργημα κομμάτι, τι μεγάλο γκρουπ.

Strange. Έλεγα το τσιπλάκι στην επικοινωνία μας. Όπου λέω πρέπει να φέρω το Nights in White Saddle, που επίσης είναι blues, αλλά ήταν πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα και ήταν και πολύ αρεστό στους άντρες που όταν κάναμε εκείνα τα περιβόητα πάρτι με ξηρούς καρπούς και βερμούτ, που έλεγε ο αξέγαστος Θοδωρής Σαραντής στις εκπομπές του τα καλύτερα μας χρόνια. Βάζαμε αυτό το Nights in White Saddle επειδή για να χορέψουμε την κοπέλα, την πιο ωραία κοπέλα κατά τη δική του έτσι αξιολόγηση του πάρτι. Ναι, και αυτό ήταν μεγάλο. Ήταν από τα ελάχιστα τραγούδια που ήταν 4,5 λεπτά διάρκειας σε μικρό δισκάκι, το Nights in White Saddle, που το κυκλοφόρησε η Music Box την ετικέτα Deram. Την αντιπροσώπευε τότε στην Ελλάδα η Music Box. I don't wanna lose. Τι ωραίο κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, χάσαμε ένα ακόμη καλλιτέχνη μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Και όχι τίποτα άλλο, πριν από 2 εβδομάδες, η μία στο G Poly Groove, εδώ στην εκπομπή αυτή Σαββάτου ή Κυριακής. Και Κυριακής κάναμε ένα μικρό αφιερωματάκι άθελά μας. Δηλαδή μιλάω για τον Freddie Jackson, που έχασε τη ζωή του στα 70 του χρόνια. Ο John Lodge πέθανε στα 82 του, σαν σήμερα πέρσι το 2025. Ο Freddie Jackson μέσα στην εβδομάδα, νομίζω Τετάρτη, πέθανε, και του οφείλω σαν μαύρος καλλιτέχνης που κυρίως παίζουμε black music μουσική ένα κομμάτι που δεν έχουμε ξαναπαίξει, όχι το γνωστό Rock Me Tonight, το άλλο το Lady, και τα έχω παίξει αυτά πολλές φορές γιατί είναι αγαπημένα και νούμερο ένα επιτυχίες. Έχω παίξει και τη διασκευή του Me and Missy Jones, που απίθανα στα 90's έχει τραγουδήσει και ο εκλοιπών Freddie Jackson. Και σε κύριε, I don't wanna lose your love. Rest in peace, Freddie.

like the first time. Και I don't want to lose your love με τον Freddie Jackson. Αποκαταστάθηκε κάτι, γι' αυτό βρίσκω τον εαυτό μου πάλι και δεν ακούω. Κάτι μπερδεύτηκα με τα κουμπιά εδώ. Ο Freddie Jackson όμως έκανε και μερικά ντουέτα. Τον αναγνώριζαν σαν όχι μόνο πολύ καλό backing vocalist για τις δικές τους μπάντες, οι ήδη φτιαγμένοι, καλοφτιαγμένοι ή καταξιωμένοι καλλιτέχνες στην Αμερικάνικη Soul των ΗΠΑ, αλλά τον αναγνώριζαν και για πάρα πολύ καλό τραγουδιστή. Έτσι λοιπόν του εμπιστεύτηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες ντουέτα, όπως είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα με την Melba Moore και που υπάρχει στο άλμπουμ A Little Bit More, A Lot of Love. Melba Moore, Freddie Jackson. Αμέσως μετά η Mystic Merlin που έχουμε ξαναπαίξει. Ήταν μέλος του γκρουπου στο τρίτο τους όμως άλμπουμ το 1982. Αυτός ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του

Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία του, από τα τρία άλμπου που έκαναν βινίλια αμερικάνικα, ενώ το 80, 81 και 82. Καλησπέριζω και τον καλημερίζω μάλλον και τον φίλο μου τον Διονύση τον Δήμο, την Έλενα Σκούφου που λέει ωραίο ρομαντικό ξεκίνημα κυρία Τζι Πόλη σήμερα, τον Τζορτζ Πυριόγκο, την Έλενα Ρεγκίνα Μπίλιαμ, μπορεί να τις κάνω κανένα δυο αφιερώσεις και που ξέρεις που θα κάτσει η Μπίλια, μπορεί να κάτσει σε μένα, μην είμαστε και πλήρους ντάκτρους. Λοιπόν, ο Κρίς Πάνα, ο Νίκος ο Πέρης, τακτικότατος ο κρατής και αγαπημένος. Ο, τι άλλο εδώ, Γιάννης Αλαμάνος, φυσικά μη λείπει ο Αλαμάνος. Εδώ μας παίρνει τηλέφωνο από την τι να σας πω τώρα, από την Αλάσκα, για να πει ότι ακούει, με ποιο τρόπο δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Θάνος ο Πέπας, Βασιλική Κακαβά, αμάν, Βασιλική Κακαβά, αποκλείται να ακούει, μα κάτι άλλο δεν θέλει. Θα θέλει κάτι άλλο. Παναγίδα μου. Μιχάλης Κρητής. Και άλλοι πολλοί. Ωχ, Θεέ μου, ίδρωσα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να χορέψω. Μ' αρέσει να χορεύω. Όπως λέει και το άλμπουμ των Clear, ενός ακόμη έτσι funky soul group της δεκαετίας του 70 και 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγεται Tonight the Night Good Times και το άλμπουμ I Love to Dance. KLEER Clear. Jim Polly Group. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, όλα, όλα. Όλα ή τίποτα. All or nothing at all.

0: The good times. Γεια σου ρε μεγάλε Άκη Έβαινη. You know how much I love you. Really, really love you. Have a good time, baby. Στα δύο Ρατζή Πόλη Γκρουβ, Σάββατο Κυριακή, διαφημίσεις και επιστροφή στον ρομαντισμό.
1: Κόσμος 93,6.
2: Πέντε χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος 93,6.

Ένα πάρα τραγούδι που κατάφερε ο David Bowie να το εξυγχρονίσει για την εποχή. 1976 το ηχογράφησε, ενώ το original είναι με τον Johnny Mathis το 1957 και στο άλμπουμ Heavenly. Είναι το δεύτερο άλμπουμ που απέκτησε από τα συνολικά 68. Το πρώτο ήταν το Greatest Hits με 30 δραχμές στο μοναστηράκι, μεταχειρισμένο το άλμπουμ ενώ. Λοιπόν, 1957, όχι 58, 57, original Johnny Mathis, το τραγούδι που τραγούδησε ο 20 χρόνια αργότερα, δηλαδή 1976 και παραπάνω, ο David Bowie, Wild is the Wind. Τι ωραίο τραγούδι, κλασικό, όπως είναι και το επόμενο που αυτή τη φορά έχει την υπογραφή του Johnny Mathis, λέγεται Misty. Αχ, τι ώρα το πιάνω, Θεέ μου. Το λατρεύω το Μίστι, Θεέ μου. Το λατρεύω. Γι' αυτό και επειδή λατρεύω και την Έλενα Σκούφου, της το αφιερώνω.

1936 original. 1936 πόποτε. Carly Simon από το άλμπουμ Moonlight Serenade 2009. Με το ομώνυμο τραγούδι βέβαια του George Gershwin αυτή τη φορά. Moonlight Serenade. Προηγουμένως ο περίφημος Johnny Mathis, το περίφημο Mistay του Errol Garner, original 1954. Johnny Mathis το έκανε μόνο επιτυχία το 1958. Και αυτά είναι τα κλασικά, αυτά που λέμε all time classics. Έχει περάσει σχεδόν ένας αιώνας και ακόμα ακούγονται, διασκευάζονται. Και εφόσον διασκευάζονται, πάνε να πει ότι ζητιούνται. Όπως και το επόμενο κομμάτι που λέγεται I've got a crush on you. Το τραγουδάει σε μια πρόσφατη εκτέλεση 2005 ο Rod Stewart μαζί με την Diana Ross.

Λάθος. Τα εκατομμύρια που, ναι, τι τραβάω αυτό που λέω για 3 εκατομμύρια την ημέρα. Διαμάντης είναι τρελαμένος με τη μουσική, χορεύει, κάνει δείγνη και τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Βοήθεια που λέει, είναι. Βοήθεια, πήχθην. Λοιπόν, έλα, κρίμα στην την εισαγωγή μου, την προσπάθεια, το συνέστημα που βγάζω για να παρουσιάσω I've got a crush on you.

πότε ρομαντική, πότε συναισθηματική και ευαίσθητη, πότε θεότρελή, με τρία λάμδα θεότρελή, θεότρελή. Rod Stewart, ladies and gentlemen, Diana Ross, and I've got a crush on you, original by Frank Sinatra, 1948. Και μιας και είπα Rod Stewart, να ακούσουμε ένα δικό τραγούδι με τη Linda Clifford.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: G-Poly Groove, μέρος δεύτερο. Παρουσιάζει ο Γιώργος Πολυγρονέου στο Κόσμος. Στον Νίκο Ηλίας Διαμάντης. Grace.

Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι στο Κόσμος 93,6. Σάββατο 25, λαμπρά χρόνια πραγματικά του Κόσμος Radio. Θα το γιορτάσουμε αυτή τη φορά including myself. Είχα μια δελεαστική πρόταση. Η παρέα εδώ, η οικογένεια μας, όλοι οι χολύπτες, μουσική, ραδιοφωνική παραγωγή, μια τεράστια οικογένεια που θα είμαστε όλοι μαζί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το κέντρο πολιτισμού εκεί, για να γιορτάσουμε μαζί με απευθείας εκπομπές και όχι μόνο στο σταθμό μας. Με παραλαμβάνω από το στούντιο που θα φτιαχτεί ειδικά για τις ανάγκες της μετάδοσης, της απευθείας μετάδοσης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 25 χρόνια του Κόσμος και το ερχόμενο τριήμερο. Η πόλη λογικά θα παίξει 8 με 9 το βράδυ. Το άλλο Σάββατο με περιμένετε εδώ φυσικά. Θα είμαι 10 το πρωί λογικά. 10 το πρωί, 10 με 12, G-Poly Group. Ανατρέπεται, όλα ανατρέπονται. Είπαμε γιορτή, μεγάλη γιορτή. Great 25 consecutive years.

Για να ακούσουμε μια ακόμη Γαλλίδα που ακούει στο όνομα Βίκτορ Λάζλο, συγγραφέας, τυπουργός και τραγουδίστρια και πολύ ωραία γυναίκα ασφαλώς. Hot and Toe.

Γεια σου, Γιάννη του Ρούση. Φυσικά είστε όλοι καλεσμένοι, όλοι με δωρεάν είσοδο, έτσι κι αλλιώς είναι. Λοιπόν, εδώ στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί στην παλιά γειτονιά μας, Παλαιοφάλιρο. Όλος ο κόσμος, στο κόσμο. Τέτοια χαρούμενα τραγούδια θα παίξουμε. Όπως και αυτό με τον Stevie Wonder από το θρυλικό του διπλό βινίλιο άλμπουμ Songs in the Key of Life. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Another star. Για όλο τον κόσμο που ακούει και αγαπάει με πάθος το Cosmos Radio 93,6 ή 107. 24 hours with the best music in the country. Κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, G-Poly Groove με τον Αϊθαλή G-Poly. 113 χρόνια ραδιόφωνο, έχω μπερδευτεί. Hundreds of years.

πίνει. Περνάει ο κόσμος όπως κάθε φορά με ευτυχισμένη μουσική, ρε παιδί μου. Να σας κάνουμε λίγο πιο χαρούμενους. Υπάρχουν διέξοδοι για να αποφύγετε τη μιζέρια και τις άσχημες εικόνες, όσες είναι εν πάση περιπτώσει την καθημερινότητα. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχει μια διαφυγή, μια έξοδος, διέξοδος, όπως είναι μεταξύ των οποίων και το Cosmos Radio, η μουσική γενικότερα. Η μουσική γενικότερα. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Bonnie Pointer from the Pointer Sisters. Στην κλασική σόλο επιτυχία της Heaven Must Have Sent You, αφιερωμένο στη Μίκη. Ένα πανέμορφο κορίτσι από τους Απελοκήπους, το είδα φωτογραφία, καταπληκτικό. Έχει κερδίσει εντελώς δωρεάν ήδη, το κέρδισε ήδη, εντελώς δωρεάν τον αριθμό του κοινού.

Ήταν η εποχή της disco. Τι να κάνουμε, 1979 για το κομμάτι αυτό. Heaven Must Have Sent You, από ένα solo album της καλύτερης τραγουδίστριας από τις αδελφές Pointer, The Pointer Sisters, δηλαδή Bonnie Pointer που τραγούδισε το κομμάτι αυτό, η Anita Pointer, η άλλη λεγόταν June Pointer και τέλος η Ruth Pointer, θυμάμαι απ' έξω. Νομίζω δεν ζει καμία. Αν ζει, θα ζει μόνο η Ρουθ. Δεν έχω. Η Ανίτα σίγουρα έχει πεθάνει. Η Μπόνι έχει αναχωρήσει εκλειμμένος πυρεός με το ατμόπλιο ο Χάρος εδώ και χρόνια πολλά. Δυστυχώς φύγανε και οι τρεις σε πολύ μικρή ηλικία. 55 άρες, αυτό εννοώ. Δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, περισσότερο pleasure σε λίγο. Pleasure λέγεται και το συγκρότημα. Pleasure and Glide. Και αμέσως μετά ένα ακόμη funky soul group της δεκαετίας του 70 και του 80, η Side Effect. It's All Your Mind, από το album Going Bananas. Funky soul, jazz, blues, rhythm and blues, hip hop, everything about good music, rock, rock and roll, pop.

future now. 1989, βινήλια, είμαστε η μοναδική ή μία από τις λίγες πλέον εκπομπές στο ελληνικό ραδιόφωνο, για να μην πω στο ευρωπαϊκό, που παίζουμε ακόμη μουσική από φυσικό προϊόν, δηλαδή CD, κανονικά CD. Και φυσικά βινήλια.

Πρέπει να μάθουμε και άλλα μεγάλα group της δεκαετίας του 70-80, funky soul. Δεν είναι μόνο η funky των Cool and the Gang, των Chic, των Earth, Wind and Fire και λοιπά που παίζουμε. Είναι λογικό αυτό, αυτοί ξεχώρισαν. Υπάρχουν και άλλα group, όπως το κομμάτι που ακούω, το group που ακούσαμε, όπως αυτό που ήδη ακούμε, που λέγονται Side Effect. Η τραγουδίστρια τους για μια περίοδο ήταν η Mickey Howard. Για άλλη Mickey, είχαμε και την ακρότητα.

effect of a funky soul, of a funky soul. Ανέφερα την Μίκη Χάουαρντ και την έχουμε σήμερα φιλοξενούμενη, γιατί ήταν και τραγουδίστρια για μια περίοδο στους Side Effect. Και τραγουδίστηκε μάλιστα το περίφημο Always There του Ronnie Lowes, με στίχο αυτή τη φορά, που originally ανήκει στο πρώτο άλμπουμ των Side Effect στα μέσα της δεκαετίας του 70, μετά από την instrumental εκτέλεση που έγραψε και έπαιξε με το σαξόφωνο του, και παίξαμε και εμείς προχθές στην εκπομπή μας λόγω γενεθλίων ο περίφημος σαξοφωνίστας Ronnie Lowes από την οικογένεια των Lowes, φλαουτίστας Hubert και οι αδερφές τους, η Deborah Lowes, από την οποία ακούσαμε το περίφημο τραγούδι Very Special, και η περίφημη Eloise Lowes. Θα θυμάμαι απ' έξω αυτά, γιατί με αυτά ζω, και να σας πω και την αλήθεια, με αυτά αναπνέω. Προσέξτε, η Mickey Howard από το άλμπουμ you know what I mean, femme fatale, τραγουδάει το κομμάτι των Sly the Family Stone, ενώ είναι πολύ ωραία, μεγάλη φωνή και κυρίως συναισθηματικά τραγούδια, ρομαντικά, slow μέχρι mid tempo. Αυτό είναι λίγο psychedelic soul και ανήκει originally στο Sly and the Family Stone. Ladies and gentlemen, Mickey Howard.

Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζόνα Μπάτλερ γεννήθηκε σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 10 Οκτωβρίου του 1961. South Africa γεννήθηκε, αλλά μετακόμισε βεβαίως στα 16 χρόνια στην Αγγλία. Και εκεί, με βάση την Αγγλία, πραγματικά έκανε ένα πανευρωπαϊκό μουσικοκαλλιτεχνικό τρίαμβο στα επόμενα χρόνια της ζωής του. Ειδικά στη δεκαετία του 80, θεωρούταν από τους μεγάλους μαύρους καλλιτέχνες του βρετανικού hit parade και της ευρωπαϊκής, θα έλεγα, μαύρης δισκογραφίας. Πολύ ταλέντο και πολλές μεγάλες επιτυχίες, παρόμοιες με τον Billy Ocean και άλλους Αμερικανο-Εγγλέζους τραγουδιστές της εποχής. Μεγάλος Jonathan Butler, Shine a Light Baby, από το album The Source. Χρόνια πολλά και στον υπέροχο Ovi Wright, από τις σπουδαίες μαύρες φωνές της αμερικάνικης soul των δεκαετιών 70-80. Τρομερός παίκτης, γεννήθηκε το 1939. Μεγάλη καριέρα, αλλά είναι Σάββατο σήμερα. Σιγά μην σας λέω πολυλογίες για την καριέρα του και το βιογραφικό του. Into Something Can Shake Loose. Ladies and gentlemen, Mr. O.V. Wright.

High Records. Κυρίες και κύριοι, εκεί που ηχογραφούσε και ο Willie Mitchell μαζί με τον Al Green, αλλά και Ian Peebles. Ian Peebles. Χθες βράδυ ένας DJ μου έσωσε τη ζωή. Το θυμάστε το δίσκο κομμάτι με τους In Deep. Άλλη εκτέλεση τώρα 2025. Τι πολύ groove.

Ωραίο, ωραίο. 12 λεπτά πριν τις 4 ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και G Poly Groove. Γενέθλια για τη φίλη μας τη Μάια, μια από τις cult singers, soul singers, R&B music των δεκαετιών 90-2000, όπως η Ίντια Αρή, Λορίν Χίλ, εκείνο το στυλ, το ωραίο, το cult. Μάια, χρόνια πολλά.

γεννημένη σαν σήμερα 10 Οκτώβρη του 1979 μας θύμισε για τα γενέθλιά της, για την ημέρα γενεθλίων της, το περίφημο επιτυχία κομμάτι, βέβαια Case of X, δηλαδή ο EX θέλω να πω, από το υπέροχο άλμπουμ της, δύο φορές πλατινένιος ο δίσκος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το CD εννοώ, Fear of Flying, ο φόβος του να πετάω στα σύννεφα με αεροπλάνο εννοώ. Τάνια Τάκερ τραγουδάει Heartbreak Hotel. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πρώτο τελευταίο. Γιατί η Τάνια έχει γενέθλια. Γεννήθηκε και αυτή σαν σήμερα 10 Δεκάτου του

0: με την rock and roll band του τότε. Πώ το ήταν, Jonathan. Όχι μόνο. Ο Τσόκ ξεχάστηκε. Έχω και δύο δίσκους του instrumental. Jordanaires, τώρα θυμήθηκα. Τάνια Τάκερ από το album TNT, ένα γραμμή, and the Heartbreak Hotel. 1981 είναι αυτό το album. Νομίζω η 80 και το original 1956 το έκανε μεγάλη επιτυχία, κλασική. Ο βασιλιάς του rock and roll, Elvis Presley. Θέλω να κλείσω και να το αφιερώσω στον βασιλιά της κονσόλας, κυρίες και κύριοι, τον music engineer του Cosmos Radio 93.6 or something, Mr. Ηλίας Διαμάντης. Mr. Ηλίας Διαμάντης. Και να υποδεχθώ βεβαίως μέσα σε μια ωραία ατμόσφαιρα instrumental disco τον συνάδελφο της επόμενης ώρας, δηλαδή τον Ιωσήφ Βάγκερ. Να έχουμε ωραία σουβενίρ από την 25χρονη γιορτή του μεθεπόμενου τριημέρου στο κέντρο πολιτισμού, στο Σταύρος Νιάρχος Ίδρυμα. Από τον Γιώργο Πολυγωνίου, thank you very, very, very,
1: very,
0: very, very, very much. Στον ήχο Ηλίας Διαμάντης και σε λίγο κοντά σας ο Ιωσήφ Βάγκερ. Να είστε καλά. See you tomorrow, baby. See you tomorrow at the same time. The same place. Bye-bye, baby. Bye-bye. Γεια σας. Thank you. Ήταν ο τροχός συστήκης. Τι λέω.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν το τζίνγκο, για όσους προσπαθούν να θυμηθούν που το έχουν ξανακούσει αυτό το θέμα, είναι βεβαίως αυτό του Σαντάνα, αυτό το μουσικό θέμα του Κάρλος Σαντάνα και του συγκροτήματός του. Τζίνγκο σε ένα remix χορευτικό, όπως θα είναι σήμερα το πρόγραμμα. Με Afro Beat, Afro House, πολλές έτσι επιλογές. Κάποιες από αυτές που θα ακούσετε σήμερα το βράδυ στο Cosmos Lab, σε αυτό το δίωρο που έχω ετοιμάξει, ένα mix Afro House. Σαν αυτό εδώ, I like to move it, move it. Και αυτό βασίζεται στη γνωστή επιτυχία.

Ακούτε μουσικές ιστορίες σήμερα με Afro House από τον Ιωσή Μπάγκερ, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή, μετά από το show του Γιώργου Πολυχρονίου. G-Poly Groove

Αυτό το Γιαμόρ, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια στην World Music που ακούστηκε από την αρχή αυτού του σταθμού, από τότε μπορούσε να εκπέμπει λίγο μετά. Κυκλοφόρησε το Γιαμόρ με τη Σεζάρια Έβορα και τον Σαλίφ και τα ντουέτο. Έχουν εκδοθεί διάφορες εκδόσεις σε remixes, όπως και σε αυτό εδώ έχουν εκδοθεί remixes. Αυτό που ακούμε από Αμαντού και Μαριά με ένα άλλο ντουέτο από Μάλι, σε ένα παμπόν. Και αυτό το track θα ακουστεί απόψε το βράδυ στο Afro House Cosmos Lab.

Τεράστια επιτυχία αυτό. Bad Times, είμαι Angel. Εδώ έχει παίξει ρόλο και η τεχνική νοημοσύνη. Ο δημιουργός είναι ο Bernadett Brightfon, Kango. Μεγάλη επιτυχία για το 26. Όπως και αυτό εδώ από Hagel, Jamaican Bam Bam. Afro House είπαμε σήμερα. Σας προετοιμάζω για το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα.

Jamaican Bam Bam. Ας ακούσουμε και τον πιο γνωστό στο Soul Rebel Bob Marley σε ένα Aphrodisiac Sound System Remix.

τελειώσει και μισή με ένα remix που κυκλοφόρησε φέτος αυτό το τραγούδι For Woman με την μοναδική Νίνα Σιμών. Και κάπως έτσι θα κινηθούμε και στο επόμενο ημίωρο, στο επόμενο μισό σήμερα στις μουσικές ιστορίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Ain't No Man High Enough, Marvin Gaye, Tammy Tyrell, μια τραγουδίστρια που έφυγε νωρίς από τη ζωή, αλλά είχαν κάνει με τον Marvin Gaye κάποια πολύ ωραία ντουέτα. Nicholas Ashford, Valerie Simpson είχαν συνθέσει αυτό το τραγούδι που έχουν ηχογραφήσει και άλλοι από τη soul μουσική. Μεγάλη επιτυχία των Ashford & Simpson, άλλο ένα ντουέτο στη ζωή και στη μουσική. Σε remix σήμερα τα τραγούδια, και που οι παλιοί τα γνωρίζουν, ίσως έτσι επανέρχονται στο προσκήνιο με αυτές τις επεξεργασμένες καινούργιες παραγωγές, σε τραγούδια που έχουν ξεχαστεί ή που δεν γνωρίζουν πολύ, όπως αυτό που ακούσαμε πριν. Ενώ τώρα I Feel Love, αυτό του Giorgio Moroder με την Donna Summer, ήταν μεγάλη επιτυχία, όσο και πολύ προκλητικό το τραγούδι αυτό και ο τρόπος που το ερμήνευσε. Προκάλεσε πραγματικά πολλές αντιδράσεις, και θετικές και αρνητικές, εδώ σε μια ορχιστρική του έκδοση, εδώ στο Κόσμος. Ακούτε μουσική ιστορία στο Τένιο Συμβάγγερ σήμερα, με τραγούδια που έχουν επεξεργαστεί διάφοροι DJs και παραγωγοί και beatmakers. Αυτή όμως τη διασκευή, την ορχιστρική που ακούμε, την υπογράφουν από την Βόρεια Ιρλανδία το σχήμα με το όνομα The Orgonauts, δηλαδή αυτοί που παίζουν πολύ καλά το όργανο, οι ναύτες του οργάνου, τα κούτερα παίζουν, τα χαμούς και τα άλλα πλήκτρα.

Άλλη μια επεξεργασία ενός κλασικού παλιού τραγουδιού, αυτό το Psycho Killer των Talking Heads βεβαίως, από Sam Redmore το remix. Ένα remix στο Fever, όπως το είχε ερμηνεύσει αρχικά αυτή η φωνή από την Κούβα, La Loop. Η πρωτότυπη ερμηνεία ήταν πολύ ιδιαίτερη, αλλά και αυτό το remix.

Remix το La Différence που ακούσαμε από το Salif Keita. Afrobeat, Afro House συνεχίζουμε. David Walters. Σε αυτούς τους ρυθμούς θα χορέψουν το βράδυ μεσάνυχτα έως τις 2 τα ξημερώματα όσοι συντονιστούν στο Cosmos. Στο πλαίσιο του Cosmos Lab κάθε Σάββατο και ένας παραγωγός από αυτούς που έχετε, πιστεύω, αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια που ακούτε στο σταθμό, ετοιμάζει το δικό του DJ set. Ενώ το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο οι παραγωγοί του Cosmos θα κάνουν το παιχνίδι τους στο Σταύρος Νιάρχος εν όψη των 25 χρόνων από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός αυτός να ακούγεται στην Αθήνα και γύρω από αυτήν. Και βεβαίως μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία σε όλη την Ελλάδα μέσω των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Αυτό ήταν ο Ασάφ Αβιντάν, βεβαίως. Αυτός ο υπέροχος καλλιτέχνης που έχει, με έχει κερδίσει, έχει κερδίσει την εκτίμησή μου, τα θαυμασμός μου. Είναι ένας καλλιτέχνης που είναι τρομερός ερμηνευτής και τρομερός δημιουργός ταυτόχρονα. Από το Ισραήλ ξεκίνησε και έχει κατακτήσει την καρδιά μας και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη. Τον έχουμε απολαύσει τουλάχιστον 4 φορές, έχει έρθει στη χώρα μας και ελπίζω να ξαναέρθει. Κλείνουμε σήμερα το πρόγραμμα στις μουσικές ιστορίες με ένα ακόμα remix, Into the Sea, από τον Σίβερ Χόγιαμ, η φωνή των Μαντρουγκάντα. Μας προτρέπει να μπούμε στη θάλασσα και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ακόμα αυτόν τον καιρό που μας προτρέπει ο καιρός, μας προκαλεί να πάμε στη θάλασσα, και σήμερα ήταν ιδανική μέρα και χθες. Λίγο τα χαλάει στο μέλλον, αλλά θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Η θάλασσα δεν αλλάζει θερμοκρασία τόσο γρήγορα, να ξέρετε. Παραμένει ζεστή, ας πέσει θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα. Ήταν ο Ιωσήπα και παρέα σας για μία μόλις ώρα. Ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς ακολουθεί εδώ στο Κόσμος. Μείνετε συντονισμένοι. Το βράδυ θα τα πούμε στο Κόσμος Lab τα μεσάνυχτα. Afro House Be Good To Me, ο τίτλος του DJ set. Καλό σου κου, να προσέχετε στον δρόμο. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιοφωνικό.

σας θυμίζει κάτι αυτή η μελωδία, και σίγουρα σας θυμίζει. Είναι η σύνθεση του Ρίχαρντ Στράους, τα αδέρφη Ζαρατούστρα. Εδώ από το τελευταίο άλμπουμ The Truth του James Taylor, αυτή τη φορά με τρίο. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και σηματοδοτεί τα 40 του μάλλον χρόνια από την μουσική του εκκίνηση. Έτσι ξεκινάμε την σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές και τραγούδια. Το λέω, ρε.

τίτλος αυτού του κομματιού είναι Nadem και έρχεται μετά από την συνεργασία του Σον Κούτι με τον κιθαρίστα Τόμ Μορέλο. Έρχεται από ένα καινούριο άλμπουμ, μια συμβίβαστη κριτική σε όσους επιφελούνται από την

Ένα ακόμη άλμπουμ όπου αντιμετωπίζει διαφθορά των πολιτικών και την κατάχρηση της εξουσίας τους. Έτσι όπως έκανε και ο πατέρας του σπουδαίου Σέμι Κούτη, με τραγούδια που μετέφεραν μηνύματα για να προβληματιστούν και να σκεφτούν οι ακροατές. Έτσι όπως συνεχίζει και ο έτερος γιος του Φέμι Κούτη. Εδώ τον ακούμε παρέα με το συγκρότημα των Godplay από το κομμάτι Arabesque και το άλμπουμ Everyday Life του 2019.

0: Κόσμος 93,6.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια. Κόσμος 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μεγάλες επιτυχίες των Charlatans, The Only I Know. Ένα τραγούδι για τα εφηβικά συναισθήματα, με αναφορές αλλά και με ολόκληρους στίχους από ένα τραγούδι των Birds, ηχογραφημένο 36 χρόνια πριν και το άλμπουμ Some Friendly. Charlatans, ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν το ηχητικό ρεύμα του Manchester και γενικότερα της βρετανικής pop, όπως μπάντες όπως η Stone Rose, Hard Mondays, οι Oasis που ακούμε στη συνέχεια. Οι Charlatans λοιπόν θα βρεθούν το ερχόμενο Σάββατο εδώ στην Αθήνα, στο Floyd, Floyd Live Music Venue. Το άλλο Σάββατο βέβαια, το άλλο μόνο Παρασκευό Σάββατο Κύριακο θα έχουμε και εμείς ο κόσμος στην τη γιορτή του, στο Νιάρχος, αλλά θα πούμε για αυτό.

Look Back in Anger, τραγουδών οι Oasis. Εμείς κοιτώντας πίσω 25 χρόνια βρίσκουμε την γέννηση, την αρχή αυτού εδώ του σταθμού, του κόσμου, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Πέρασαν λοιπόν 25 χρόνια και τα γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 16, δηλαδή 17 και 18 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη για όλους, με εκπομπές του σταθμού που θα μεταδίδονται από εκεί ζωντανά, αλλά και με συναυλίες. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί όμως σύντομα.

Everybody needs somebody to love. Από την περίφημη εκείνη ταινία του 1980, The Blues Brothers, με του Blues Brothers, κομμάτι που συνυπογράφει όμως ο Solomon Berg. Συμπληρώνονται σήμερα ακριβώς 16 χρόνια από την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, που είχε πάει για μια σειρά από συναυλίες. Ένας πληθυσμένος με εξαιρετικό ταλέντο μουσικός, είχε ξεκινήσει την καριέρα από τα gospel, στα νιάτα του, μετά ήταν από τους πρωτοπόρους της κλασικής soul. Solomon Berg που άφησε πίσω του υπέροχα κλασικά κομμάτια, 21 παιδιά αν δεν κάνω λάθος και περίπου 90 εγγόνια.

Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ακολουθεί ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι μαζί για το επόμενο δίωρο. Θα τα πούμε πάλι εμείς αύριο, απογευματάκι Κυριακής, έχοντας στην παρέα μας όπως κάθε Κυριακή και να

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Το lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Familia, aquí les saluda con mucha salsa, mucho amor, mucho cariño, mucho control. Este hermanito de ustedes, Basilio, para invitarlo a la fiesta de hoy, que lleva por título, ya saben cómo se llama, Mambo Estéreo. Mambo Estéreo, Doston Cosmos, Salo en Apoyo Masabatu, Ine y Ekpobi, Pusas Ferni, Stop Chato, Isto Dekti, Isto Nipologistí, Isto Kinito, Τη Μουσική της Λατινικής Αμερικής και τις ιστορίες της. Así es. Για πολλωστή φορά έχουμε στον ήχο τον Ηλία Διαμάντη, Ηλία Διαμάντε. Στην επιλογή της μουσικής και τα εμβόλυμα σχόλια. Στις υπηρεσίες σας, Βασίλη Σταματίου, aquí para servirle. Así que vamos a arrancar rapidito con un numerito que dice así. Η ώρα είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι ώρα να πάρετε τις Latin βιταμίνες σας. Το κομμάτι λέγεται βιταμίνα.

0: Κολομβία, η ορχήστρα Σονόρα Καρουσέλες εδώ στο Μάμπο Εστέρεο, που αλλάζει παιχνίδι και πάει για Νέα Υόρκη.
1: Μιέλο.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι διασκευή ενός πολύ ωραίου κομματιού της δεκαετίας του 80 από τον Ραούλ Μαρέρο, ένα πορτορικάνο τραγουδιστή και συνθέτη πολύ καλό. Αυτή η εκτέλεση πολύ πιο πρόσφατη του 2021 από τον Λουισίτο Ροσάριο, ένα τραγουδιστή που έχει έρθει και εδώ στην Ελλάδα 2-3 φορές. Το κομμάτι λέγεται «Quien dijo miedo», που λέει ότι όποιος φοβάται δεν καταφέρνει τίποτα στη ζωή. Λουισίτο Ροσάριο.

Τίχο Μιέδο, Χαμάς era buen guerrero. Αυτός λέει που φοβάται, δεν θα γίνει ποτέ πολεμιστής στη ζωή και σε όλες τις εκφάνσεις της. Αυτός ήταν ο Λουισίτο Ροσάριο. Απλάουζο παρα Λουισίτο. Πάμε τώρα να ακούσουμε μερέγγε από ένα γκρουπ που είχε πολλές επιτυχίες δεκαετία του 90 και ήταν το γκρουπ από το οποίο αναδείχθηκε ο Elvis Crespo, που μετά έγινε μεγάλο στάρ της μερέγγε, ο οποίος τραγουδάει και σε αυτό το κομμάτι, το γκρουπο Mania, έτσι λεγόταν. Και το κομμάτι Linda S.

Grupo Mania από το Puerto Rico. Παρότι η μερέγγε είναι μια δομινικάνικη μουσική, αλλά έχει μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 80 και του 90 και στο Puerto Rico. Από το group του Elvis Crespo, Linda S. Είναι όμορφη. Como? Rompa. Πάμε τώρα στην Αργεντινή να ακούσουμε αργεντίνικη κούμπια. Ένα είδος μουσικής που, όπως ξέρουμε, είναι από την Κολομβία, αλλά έχει και στην Αργεντινή βγάλει ρίζες με το δικό της τοπικό στυλ, αργεντίνικη κούμπια. Ακούμε το Grupo La Cumbia από τη δεκαετία του 90, που ήταν κάτι σαν boy band, όπως αυτές οι Backstreet Boys τέτοιου τύπου στην Αργεντινή. Τα group της κούμπια στη δεκαετία του 90 είχαν αυτό το στυλ. Αυτό είναι το Grupo La Cumbia και το κομμάτι Queremos Bailar.

ότι στα podcast του Κόσμος θα τα βρείτε στην πλατφόρμα Ert Echo, στην ενότητα των Latin Podcast που κάνουμε εμείς εδώ. Μπορεί να βρεις τα Podcast Club. Έχουμε ένα ολόκληρο podcast πολύ επεξηγηματικό για την κούμπια, την ιστορία της και για όλα τα στυλ της στο Περού, στην Αργεντινή, στο Μεξικό και φυσικά στην Κολομβία. Μάμπο Στέρεο, πάμε Βραζιλία να ακούσουμε αυτό το στυλ μουσικής που λέγεται Φοχό. Από την κεντρική και βόρεια Βραζιλία επιτοπλίστων, το group Capitão do Sou και το κομμάτι Nossa Canção, το τραγούδι μας.

από τους Capitão do Sul και την Φορταλέζα της Βραζιλίας, ένα hit του 1997-98 νομίζω, Nossa Canção, σε αυτό το στυλ που λέγεται Φοχό. Mambo Estéreo, y seguimos. Πάμε για Puerto Rico να ακούσουμε την ορχήστρα του Pedro Conga, το κομμάτι Igual que una fiera, σαν ένα άγριο ζώο.

0: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: cosmosradio.gr.
2: Κόσμος και Μάμπο Εστέρεο. Και να πούμε επίσης, μια και έπαιξε πριν η διαφήμιση για το event που θα κάνουμε για τα 25 χρόνια του Κόσμος, το άλλο Σάββατο θα βγούμε live το Mambo Estéreo από το Ίδρυμα Νιάρχος. Αν θέλετε, περάστε να πείτε ένα «Και τάλ». Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι από τον ιστορικό δίσκο της Latin Jazz Kenya, του Ματσίτο και της ορχήστρας του, της Big Band, με την συμμετοχή ενός μεγάλου της jazz, του σαξοφωνίστα Cannonball Adderley. Ματσίτο, con Cannonball Adderley, το κομμάτι Congo Mulense.

Κόγκο Μουλένσε από το άλμπουμ Κένια του 1958 με την ορχήστρα του Ματσίτο. Του Ματσίτο, που το όνομά του ήταν Φρανκ Γκρίγιο, ήταν Κουβανός που έκανε καριέρα στη Νέα Υόρκη σχεδόν αποκλειστικά. Πήγε στα 29 του, εκεί το 1936-37, και δεν επέστρεψε ποτέ στην Κούβα. Το οποίο μας δίνει και μια αφορμή, μια πάσα για να ακούσουμε άλλον έναν από την παλιά γενιά των εμιγκρέδων της Κούβας, από αυτούς που έφυγαν πριν την εποχή του Φιντελ Κάστρο. Το όνομα του επόμενου είναι Φρανσίσκο Φελιοβέ, γνωστός και ως El Gran Φελιοβέ, ο μεγάλος Φελιοβέ. Αυτός έφυγε από την Κούβα το 1955 και δούλεψε κυρίως στο Μεξικό με μεγάλη επιτυχία, με ένα τελείως δικό του στυλ ο Φελιοβέ, μια μίξη από κουβανέζικη μουσική με φωνητικά στοιχεία jazz, αυτό το στυλ του scat singing που έκανε. Ήταν και μεγάλος showman ο Φελιοβέ. Ακούμε El Gran Φελιοβέ, ένα κομμάτι από την ύστερη φάση του, από την δεκαετία του 70, Buscando la Melodía. Ένα κλασικό κουβανέζικο κομμάτι που έγραψε ο Μαρσελίνο Γκέρρα. El Gran Φελιοβέ, Buscando la Melodía.

Buscando la melodía, ψάχνοντας τη μελωδία από τον El Gran Feyobé, Francisco Feyobé από την Κούβα. Και τώρα από την επόμενη γενιά, εκείνων που έφυγαν από το 1959 και ύστερα, πιο γνωστή είναι βέβαια η Σέλια Κρούς, η πιο μεγάλη τραγουδίστρια που έβγαλε η Κούβα, η οποία είχε ήδη όμως κάνει όνομα στην Κούβα πριν φύγει. Δεύτερη πιο γνωστή κατέληξε να είναι μια τραγουδίστρια που έφυγε από την Κούβα μόλις 2 ετών, το 1959. Η Gloria Estefan. Η οποία μετά από διάφορες αγγλόφωνες μουσικές απόπειρες στη δεκαετία του 1980, που κάποιες είχαν επιτυχία, θυμάστε το κομμάτι The Conga. Τελικά πέρασε θριαμβευτικά στην ισπανόφωνη μουσική με το περίφημο εκείνο άλμπουμ Mi Tierra του 1994, ένα από τα καλύτερα Latin άλμπουμ της δεκαετίας του 1990 αναμφισβήτητα. Από εκεί ακούμε το κομμάτι Hablemos el mismo idioma, να μιλήσουμε όλοι με την ίδια γλώσσα.

Hablemos el mismo idioma. Ένα κάλεσμα σε όλους τους Λατίνους από την Gloria Estefan. Άλλος ένας Κουβανός, τέταρτο σερί. Αυτός έφυγε από την Κούβα και μετά ξαναγύρισε στην Κούβα. Το όνομα του Ισάκ Ντελγάδο, σπουδαίος τραγουδιστής, από τους αγαπημένους μου. Σε ένα κομμάτι που εδώ τραγουδάει μαζί με το γιο του, τον Μίτσελ Ντελγάδο, και τον ράπερ Άγγελο. Τους ojos brujos.

φασόν του Σόγος Μπρούχος είναι τα μαγικά σου μάτια που μαγεύουν, που γητεύουν. Ισάκ Δελγάδο, Μίτσελ Δελγάδο, γιος του, ένας από τους γιους του που έχει γράψει και το κομμάτι, και ο Άγγελο, όλοι μαζί από την Κούβα. Άρα, πάμε τώρα στην Δομινικανή Δημοκρατία, μια κλασική μπατσάτα από αυτές του καπηλιού που λένε. Μπατσάτα El Colmado. Αυτός είναι ο Ραουλίν Ροδρίγκες, ένας από τους στάρ της πιο παλιάς εποχής της μπατσάτα, της πιο λαϊκής μπατσάτα. Το κομμάτι λέγεται Medicina de Amor. Φάρμακο του έρωτα. Ραουλίν Ροδρίγκες.

en la voz del gran Raulín Rodríguez de la República Dominicana. Que pa' metora que anda hoy bolero, anda bolerazo. Cusimenia, super bolero. Παλιό κομμάτι το έγραψε ο Λουίς Δεμέτριο, ελληνικής καταγωγής μεξικάνος συνθέτης. Μπράβο. Και το ερμηνεύει εδώ η Ήλε μαζί με τον Αδριάν Κεσάδα. Το κομμάτι λέγεται Μπράβο.

Μπράβο από την Ήλε. Τρομερό κομμάτι με τρομερούς στίχους. Έχω μεταφράσει πιο παλιά. Λέει σε μισό τόσο που τρομάζω με τον εαυτό μου. Με ένα τάγκο θα πάμε ως τις 7. Από την ορκέστα Λατύπικα, αλλά γρά μου νιέκα. Στη μεγάλη κούκλα. Ορκέστα Λατύπικα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το lounge του Cosmos κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το lounge του Cosmos στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μάμπο Εστέρεο, η επιστροφή. Και βέβαια αυτό είναι, δεν είναι μάμπο, είναι ρέγγε. Αλλά η ρέγγε, μια μουσική από την Τζαμάικα, έχει πολλούς εκπροσώπους και στην Λατινική Αμερική και στις ισπανόφωνες χώρες, κυρίως στην Αργεντινή, στο Πουερτορίκο, αλλά και στη Βραζιλία.

Η ρέγγε είναι ζωή, Μάργαρετ Μενέζες. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια κολομβιανο-χιλιανή συνεργασία. Η Cumbia Stars, ένα πολύ δραστήριο σύγχρονο γκρουπ Cumbia, με την πολύ ευρία έννοια του όρου, γιατί κάνουν πολλών ειδών συνεργασίες. Από την Κολομβία, η Cumbia Stars, με την χιλιανή εναλλακτική τραγουδίστρια τραγουδοποιό Πασκουάλα η Λαμπάκα. Σε αυτό το κομμάτι που είναι μια παραδοσιακή κούμπια και λέγεται Λακανό.

Cumbia Stars με την Πασκουάλα ή La Vaca. Το κομμάτι La Canoa Se Va, μια παραδοσιακή κούμπια που το γύρισε και λίγο στο στυλ των Άνδεων, μια και η Πασκουάλα ή La Vaca είναι από την Χιλή. Εδώ στο Mambo Estéreo, που θυμίζω ότι είμαστε κάθε Σάββατο 6 με 8 και επίσης είμαστε τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας στα στέκια μας, στα social media, στο Facebook έχουμε το group μας, το περιώνυμο group μας Mambo Estéreo, στον Κόσμος 936, και εκεί ανεβάζουμε τις playlist ως γνωστό με τα κομμάτια και τους, τα ονόματα των καλλιτεχνών, τους τίτλους των τραγουδιών. Ακόμα και δεν τα βρίσκει το Shazam, θα τα βρείτε στο group μας στο Facebook Mambo Estéreo, στον Κόσμος 936. Επίσης με φωτογραφίες βιογραφικά καλλιτεχνών, live video κλπ. Είμαστε στο Instagram και μας βρίσκεται στο προφίλ της εκπομπής Mambo Estéreo Κόσμος 936. Και για τη συνέχεια, το επόμενο τραγούδι ξεκινάει με τα θρυλικά λόγια: αν σου μυρίζει ζαχαροκάλαμο, καπνός από πούρο και πίσα, τότε βρίσκεσαι στο κάλι της Κολομβίας. Και κοίτα τριγύρω, αν οι γυναίκες είναι πολύ όμορφες, τότε είσαι στο κάλι, γιατί εδώ δεν θα βρεις άσχημες όσο και να κοιτάξεις. Είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια συνδεδεμένα με την πόλη του Κάλι, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας και επίκεντρο της κουλτούρας της σάλσα. Από την ορκέστα Guayacán, Oiga mi revea, venga a Cali para que vea.

Ο Ιγαμί Ρεβέα, ένας φόρος τιμής στην πόλη του Κάλι, στην Κολομβία. Από την ορκέστα Guayacán, εδώ στο Mambo Estéreo. Και συνεχίζουμε με κλασική σάλσα από τη Νέα Υόρκη. Η μπάντα του Μπόμπι Ροδρίγες, ενός πορτορικάνου μουσικού που έπαιζε σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο. Μια ηχογράφηση του 1984 και λέγεται No me conviene, δεν με συμφέρει. Μπόμπι Ροδρίγες, η La Nueva.

Η ορχήστρα του Μπόμπι Ροδρίγκες από τη Νέα Υόρκη και το μακρινό 1984 με αυτόν τον ήχο της κλασικής σάλσα στα φωνητικά, ο Ορλάντο Γουατούσι από τη Βενεζουέλα, φίλος μας. Κόμο. Και πάμε τώρα να ακούσουμε όχι απλώς ένα μουσικό, αλλά τον μεγαλύτερο λατίνο μουσικό των κρουστών όλων των εποχών. Είναι ο Πορτορικάνος Giovanni Hidalgo, που πριν λίγες ημέρες τιμήθηκε με την υψηλότερη κρατική διάκριση στο χώρο της λαϊκής τέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια και είναι Πορτορικάνος, είναι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το βραβείο είναι το National Heritage Fellowship. Γι' αυτό τον τεράστιο μουσικό με τα μαγικά χέρια, που από μια τραγική ηρωνία της μοίρας σήμερα στα 62 του, λόγω διαβήτη, έχει χάσει σχεδόν όλα τα δάχτυλά του και δεν μπορεί να παίξει πια, αλλά ό,τι έχει παίξει ως τώρα είναι αρκετό για τρεις ζωές. Giovanni Hidalgo από το άλμπουμ ντεμπούτο του Via Hidalgo του 1992, ακούμε Bahía San Juan. Ατάκα, Giovanni!

Ουφ. Γιωάννη Ιδάλγο. Στις κόγκας. Βιρτουόζος με όλη τη σημασία της λέξης. Άλλος ένας βιρτουόζος και στο σαξόφωνο ήταν ο Πακίτο Ντε Ριβέρα εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Άρα σι. Πάμε να ακούσουμε Χουάν Λουις Γκέρα από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Το κομμάτι λέγεται Λαγκαγέρα, που είναι εκεί που κάνουν τις κοκορομαχίες. Λέει, στοιχημάτισα τις κοκορομαχίες και έχασα τα πάντα, από τα λεφτά μου και τα ρούχα μου, ως τις καρέκλες και τον σκύλο μου. Χουάν Λουις Γκέρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης.

0: live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος 93,6.

ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Mambo Estéreo με ένα κομμάτι που έχουμε παίξει αρκετές εκδοχές του. Είναι περουβιάνικη κούμπια, αλλά έχει γνωρήσει ηχογραφήσεις από γκρουπ από όλη τη Λατινική Αμερική. Αυτό το γκρουπ από το Μεξικό, Chicos de Barrio, το κομμάτι Cumbia de los Pajaritos, η κούμπια των πουλιών. Στην Κούβα ξανά για να ακούσουμε την πολυτάλαντη τραγουδίστρια, μουσικό συνθέτη, αλλά κυρίως τραγουδίστρια, Ταϊμέ Αροσένα. Με την πολύ ενδιαφέρουσα μίξη από πολλά διαφορετικά στυλ που έχει στα άλμπουμ της, jazz, soul, κουβανέζικη μουσική, ρούμπα. Το κομμάτι αυτό είναι στα αγγλικά περιέργως, δικό της κομμάτι, αυτή το έχει γράψει και λέγεται It's Not Gonna Be Forever, Ταϊμέ Αροσένα, The Cuba.

0: Reciban un saludo de su amigo Gilberto Santa Rosa y mi invitación a que se queden en sintonía con el programa de Basilio, la salsa para Grecia y para el mundo entero a través del programa de Basilio. Un abrazo de Gilberto Santa Rosa.
1: Caminar sin ella sin voz.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιλμπέρτο Σανταρόσα, αυτόν τον πολύ μεγάλο στάρ της σάλσα, για εκείνον τον χαιρετισμό που μου είχε γράψει στο Πορτορίκο πριν πολλά χρόνια και με συντροφεύει κάθε φορά που παίζω δική του μουσική σχεδόν πάντα όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο Mambo Estéreo. Ακούμε μια από τις μεγάλες του επιτυχίες, την έγραψε ο Παναμέζος Ομάρ Αλφάνο, το κομμάτι Consciencia. Η αιώνια μάχη ανάμεσα στη λογική και το συνέστημα.

La conciencia y la razón, η συνείδηση, η λογική σαν να λέμε, και η καρδιά, η αιώνια μάχη ιδίως στον έρωτα, ένα πολύ έξυπνα δομημένο στιχουργικά κομμάτι που έγραψε ο μεγάλος συνθέτης ο Μάρα Αλφάνο, από τον Παναμά του ερμήνευσε ο Χιλμπέρτο Σανταρόσα. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θα κάνουμε την απολύτως απαραίτητη αναφορά σε μια μεγάλη μορφή της ισπανόφωνης μουσικής που έβγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 81 ετών. Το όνομά του Piero De Benedictis. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν τον ξέρουν, δεν έχει καμία σημασία, τον ήξερε όλη η Λατινική Αμερική. Ιταλός που γεννήθηκε στην καλή πόλη της Απουλίας. Και όταν ήταν 3 ετών, η οικογένειά του μετανάστευσε στην Αργεντινή, όπου ο Πιέρο μεγάλωσε και βέβαια λογαριάζεται ως Αργεντίνος ή έστω Ιταλο-Αργεντίνος. Υπήρξε ο Πιέρο ένας από τους πρωτοπόρους και πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς με αυτό που λέμε ποιητικό-πολιτικο-κοινωνικό στίχο στη Λατινική Αμερική εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, σε αυτό το είδος που ονομάστηκε Canción Protesta, τραγούδι διαμαρτυρίας, ή Nueva Canción, καινούριο τραγούδι, νέο τραγούδι. Με σαφείς επιρροές από το παράδειγμα του Bob Dylan στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με τη σειρά του ο Πιέρο υπήρξε τρομερά επιδραστικός στους σύγχρονους και τους μεταγενέστερους του σε όλη τη Λατινική Αμερική, όχι μόνο στο είδος αυτό στην Canción Protesta, αλλά και σε είδη όπως η κουβανέζικη Nueva Trova, το λατινοαμερικάνικο ροκ, το ισπανόφωνο ροκ και ιδίως το αργεντίνικο ροκ, γιατί το ροκ στην Λατινική Αμερική σε μεγάλο βαθμό, το πιο σημαντικό ροκ, έχει έρθει κυρίως από την Αργεντινή και δευτερευόντως από το Μεξικό και τη Χιλή. Αλλά και ήδη όπως η σάλσα ακόμα επηρεάστηκαν έμεσα έστω από αυτή τη στιχουργική προσέγγιση του Πιέρο. Ανάμεσα στις αρκετές καινοτομίες του ήταν ότι έγραφε τραγούδια που επικεντρώνονταν σε χαρακτήρες, σε άτομα δηλαδή, φανταστικά άτομα που τους έδινε και ονοματεπώνυμα, που ήταν οι τίτλοι των τραγουδιών. Και μέσα από την ιστορία αυτών των φανταστικών χαρακτήρων μιλούσε για τον μέσο Λατινοαμερικάνο και όλο το φάσμα των προβλημάτων αλλά και των συναισθημάτων του. Το πιο γνωστό από αυτά τα τραγούδια, Πορτρέτα, που θα ακούσουμε σήμερα, είναι ένα πολύ πραγματικά ποιητικό τραγούδι με τίτλο «Πέδρο Νάδιε», «Ο Πέδρο ο Κανένας», «Ο Ανώνυμος Αγρότης που έπινε, λέει, φτηνό κρασί και μιλούσε για το χωράφι, για το άρωτρο, για τη χουάνα του και τη μιζέρια του, ο Πέδρο της κιθάρας, ο Πέδρο που δεν σήμαινε τίποτα για κανέναν». Ακούμε Πιέρο και Πέδρο Νάδιε, 1970 Αργεντινή.

Pedro Nadie, σπουδαίο κομμάτι του Πιέρο. Και άλλο ένα πολύ διάσημο τραγούδι του Πιέρο, το οποίο όμως, στο οποίο γράψε μόνο τη μουσική αυτός. Οι στίχοι ανήκουν στον Ουρουγουανό ποιητή Λουίς Ραμόν Ιγαρσάβαλ. Είναι δηλαδή ένα μελοποιημένο ποίημα και μιλάω για το πασίγνωστο σε όλη τη Λατινική Αμερική «Soy pan, soy paz, soy más». Σπουδαίο κομμάτι. Οι στίχοι λένε «Είμαι νερό, αμμουδιά, ουρανός και ένα άσπρο σπίτι. Είμαι ο Ατλαντικός, ο άνεμος και η Αμερικάνικη Ήπειρος. Είμαι ένα σωρό πράγματα άγια, ανακατεμένα με πράγματα ανθρώπινα. Πώς να το εξηγήσω, πράγματα γήινα. Ήμουν μωρό, κούνια, στήθος, πάτωμα, πάπλωμα και φόβος, τέρας, κραυγή, κλάμα, χρωμαδέρματος. Μετά ήρθαν οι λέξεις. Ή ξέφυγαν τα βλέμματα. Κάτι συνέβη που δεν κατάλαβα. Έλα μίλα μου, πες μου όλα αυτά που σου συμβαίνουν τώρα, γιατί αν δεν το κάνεις, η ψυχή σου όταν βρεθεί μόνη θα κλάψει. Πρέπει να τα βγάλουμε όλα έξω, όπως κάνουμε την άνοιξη. Δεν θέλουμε ό,τι μείνει μέσα να πεθάνει εκεί. Ας μιλήσουμε και ας κοιταχτούμε στα μάτια, να βγάλουμε ό,τι μπορούμε έξω, για να γεννηθούν καινούρια πράγματα μέσα. Είμαι ψωμί, είμαι ειρήνη, είμαι ακόμα περισσότερα. Είμαι αυτός που βρίσκεται εδώ. Δεν θέλω πιο πολλά από αυτά που θέλεις να δώσεις. Σήμερα σου δίνω κάτι, σήμερα σου παίρνω κάτι. Είναι όπως η μαργαρίτα, όπως η θάλασσα, όπως η ζωή. Αυτό το τρομερό τραγούδι που συνδέθηκε με τον Πιέρο θα τα ακούσουμε όχι από τον ίδιο, αλλά από μια άλλη τεράστια μορφή της αργεντίνικης μουσικής, την τραγουδίστρια Mercedes Sosa. Soy pan, soy paz, soy más.

υπέροχο κομμάτι πραγματικά, από όλες τις εκτελέσεις και από αυτή ίσως ακόμα περισσότερο ήταν η Mercedes Sosa στο κομμάτι Soy Pan, Soy Paz, Soy Mas. Vuela Alto, Piero de Benedictis, uno de los grandes de la música latinoamericana. Τελειώνουμε με Poncho Sánchez.

πούμε το επόμενο Σάββατο από το κέντρο Λιάρχος. Θα είμαστε live από εκεί, μέσα στα πλαίσια του των εορτασμών για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Στο ενδιάμεσο, στο Facebook, το group των φίλων της εκπομπής, μην το ξεχνάτε. Mambo Estéreo στον Κόσμος 936, και αύριο θα βάλουμε την playlist με τα τραγούδια που ακούστηκαν σήμερα. Όπως επίσης και στο Instagram, με τις φωτογραφίες, τα βιογραφικά, τα βιντεάκια. Mambo Estéreo Κόσμος 936 στο Instagram. Αμέσως μετά, La Maria, La Tremendissima. Μαρία Μαρκουλία αμέσως μετά εδώ στον Κόσμος, στον ήχο. Ηλίας Διαμάντης, εμείς όπως είπαμε θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. En vivo y en directo. Muchísimas gracias.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
4: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλωσορίσατε και φίλο Ράιτ για αρχή απόψε. Έτσι όπως το λένε οι Τζάνκο Τζάνκο από το Λονδίνο, φίλο Ράιτ, για να περάσουμε ωραία με καινούργιες μουσικές και αυτό το Σαββατόβραδο 10 Δεκάτου ως τις 10 στο Κόσμος. Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή και τον Ηλία Διαμάντη που είναι μαζί μας στο στούντιο στην κονσόλα του ήχου και θα πάμε έτσι παρέα για τις επόμενες δύο ώρες στη σωστή συχνότητα στο Κόσμος που γιορτάζει 25 χρόνια στον αέρα ο σταθμός μας. 25 χρόνια Κόσμος, Radio Sounds Festival στο Νιάρχος, στο Φάληρο, το τρίμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με είσοδο ελεύθερη. Και Radio Station λέγεται το κομμάτι αυτό που μόλις ξεκινάει, της X-Re, που είναι η Έλενα Τόρνα, τον Daughter, στο καινούριο της εγχείρημα. Radio Station, λοιπόν.

Αυτή ήταν η XRE στο Radio Station και εμείς από το Radio Station θα πάμε στο Raised by the Radio από την Joy Oladokun.

by the radio, μεγαλωμένη με το ραδιόφωνο. Όπως όλοι εμείς που αγαπάμε το ραδιόφωνο, έχουμε μεγαλώσει με αυτό και 25 χρόνια γιορτάζει το κόσμος μας. Και έχω να πω ότι αυτό το άλμπουμ της Joy Oladokun είναι από τα πιο ωραία άλμπουμ του φθινοπόρου. Έχει τίτλο Hope is a Heavy Thing και η Joy Oladokun είναι γεννημένη στην Αριζόνα από γονείς Νιγηριανούς μετανάστες, με country folk πρόταση δική της που μας έκανε έτσι αμέσως να την προσέξουμε, από το Nashville του Tennessee. Ωραίο όνομα, δυνατό, ωραίες μουσικές. Και να τα και τα παιδιά, μόνα στο σπίτι, η Brain Story στο Home Alone.

Αυτή είναι η soul των Brain Story. Home Alone. Αφιερωμένο σε όσους είναι μόνοι στο σπίτι και περνάνε ωραία. Με μας παρέα. Και όπως είπαμε, ελάτε το άλλο Σάββατο στον Ιάρχος να γιορτάσουμε μαζί τα 25 χρόνια του κόσμου. Να τα πούμε από κοντά. Εκεί θα είμαστε. Και τις 3 μέρες. Τι ωραίες παραγωγές αυτές των Brain Story από το Los Angeles είναι αυτά τα παιδιά. Και συνεχίζουμε με άλλο ωραίο τύπο, φίνος τύπος και αυτός εδώ, Leon Bridges, σε βλέπει να χορεύεις, Watch You Dance.

old school. Vintage soul από τη δεκαετία του 60 το στυλ. Ο της Redding θα λέγαμε, τέτοιες ιστορίες. Happiness Anytime είναι ο τίτλος του πρόσφατου δίσκου του. Για να πάμε εμείς τώρα έτσι.

designer vintage soul από το Λονδίνο όμως αυτή τη φορά. Olympia Vitalis. Και Common Saints μαζί. Συνεργασία για να ζεστάνω τον Δεκέμβριο. December Sunshine. Και δεν είναι πολύ μακριά. Γιατί δεν υπάρχουν αποστάσεις στη μουσική. Και αν υπάρχουν, υπάρχουν τρόποι να καλύπτεις τις αποστάσεις. Τα σωστά μονοπάτια. Και έτσι πάμε. Επιστροφή του Mike James Kirkland. Μεγάλο comeback. Πρώτο άλμπουμ μέσα σε 50 χρόνια. Τριλική μορφή της soul. Mike James Kirkland στο πνεύμα του Marvin Gaye. Soul πάθος, πυγμή, κοινωνικός στίχος. Όπως εδώ. Και Kelly Finnegan μαζί του στην παραγωγή και στην παραγωγή. Η συνεργασία του Mike James Kirkland με τους Monophonics. The Business.

Everyone gets saved. Όλοι θα σωθούν. Όλοι θα σωθούμε στο τέλος ή κάπου στη μέση, σε κάποιο σύμπαν, κάπου ίσως. Υπέροχος Father John Misty, The Expanded Universe, το κομμάτι.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά

0: στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μάλιστα, ήταν η Samba the Great στο Location που έρχεται από το άλμπουμ της New Jam Rock, έτσι λέγεται. Η Samba the Great και είναι στις περιπέτειες αυτή τη φορά στο Jam Rock, το μουσικό είδος που άνθησε στη δεκαετία του 70 στη Ζάμπια, ξεκινώντας από τη Ζάμπια, συνδυάζοντας ρυθμούς της Αφρικής με το ψυχεδελικό rock, το garage rock της εποχής. Και το κορίτσι από τη Ζάμπια και από την Αυστραλία έρχεται τώρα να προτείνει το δικό της Jam Rock, αφού μάλιστα έμαθε ότι ο θείος της, ο George Kunda ή Groovy Joe, υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη των Witch, τριλικής μπάντας του Jam Rock, που συνεχίζουν ως σήμερα. Αυτά. Και είστε στο κόσμο, στο Fresh Unlimited, συνέχεια με Ezo Brock και Blockhead.

πω τι έχει γίνει εδώ τώρα. Trouble, trouble, μπελάδες. Πελάδες, Έζοπρο, κοράπερ με τον Blockhead, τον παραγωγό. Είναι ένα πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ τους που έρχεται τον άλλο μήνα. Και θα μας πάει η εκδρομή σε ένα χειμερινό θέρετρο κάπου στο Trouble Mountain. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια χειμωνιάτικη ιστορία με τον πλούσιο αφηγηματικό λόγο του Έζοπροκ. Και εμείς πάμε τώρα στη μέση του πουθενά, Middle of Nowhere, από την Αλάνη και τον Adrian Young. Από την Βρετανία η Αλάνη και ο Αμερικανός ο Adrian Young, της jazz ο σπουδαίος. 10 πολύ ωραία κομμάτια μέσα σε αυτό το άλμπουμ, το Proud of Me.

Και αυτό είναι αλήθεια. Αν θέλουν, κατεβάζουν και δεκάδα στο γήπεδο. Μεγάλη ομάδα, η Nubian Twist. Εμπνευσμένο παιχνίδι με jazz φαντασία. Αρχηγός ο Τόμα Εξέλ. Αυτό είναι το καινούργιο τους κομμάτι. Επιστροφή στην έδρα τους. Homecoming, έτσι λέγεται. Μετά το Chasing Shadows, το άλμπουμ τους. Πιο πριν, μέσα στη χρονιά, το πολύ καλό, θαυμάσιο άλμπουμ τους, το Nubian Twist. Και συνεχίζουμε. Λονδίνο. Και πάλι από τη reggae dub σκηνή είναι οι Skins και Pressure το κομμάτι. Πίεση. Πολύ πίεση, πολύ ωραίο τραγούδι.

Μάλιστα, αυτή ήταν η John Glacier στα φώτα, στο lights δηλαδή. Σταθερά δύναμη, δίνει συνέχεια κομμάτια με ροή κανονικά στην παραγωγή. Ακούμε καινούργια κομμάτια όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και εδώ πάμε με η Belize Guardia Ferragutti και Frank Rosalie. Το κομμάτι λέγεται X και είναι από το καινούργιο τους EP που έχει τίτλο O.

0: Que vivan tus dones y tu escuchar. Que vivan.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.
4: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άκου τώρα, άκου τώρα. Let me sell you a dream. Άσεμα να σου πουλήσω ένα όνειρο. David Byrne, βέβαια, με τον Daniel Pemberton, τον συνθέτη, συνεργάστηκαν για αυτό το κομμάτι που ακούγεται στην ταινία, στο ντοκιμάντερ, με τίτλο Musk, για τον Elon Musk. Και οι στίχοι όλοι αυτοί είναι αποκλειστικά από λόγια, από φράσεις του ίδιου του Elon Musk. Και εξηγεί ο David Byrne ότι θα ήταν πολύ δύσκολο και μάλλον όχι τόσο διασκεδαστικό να κάνω. Μάλλον όχι δύσκολο, θα ήταν πολύ εύκολο. Και όχι μάλλον τόσο διασκεδαστικό να κάνω κριτική ανοιχτά στον Musk. Οπότε, λέει ο Byrne, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο να προσπαθήσω να μπω λίγο στο μυαλό του. Αυτό είναι το δύσκολο. Να χρησιμοποιήσω δηλαδή φράσεις που ο ίδιος έχει πει σε συνεντεύξεις του εδώ και εκεί. Και έχει κάνει δηλώσεις και έτσι να αφήσω τον χαρακτήρα του τραγουδιού να περιγράψει τον εαυτό του. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε το ντοκιμαντέρ το οποίο έκανε ο Άλεξ Γκίμπνη για τον Elon Musk. Νομίζω ότι στην Αμερική βγαίνει την άλλη εβδομάδα. Να δω πότε θα το δούμε και εμείς εδώ. Οπότε λέω να πάμε και εμείς έτσι.

Ναι, ποιος άλλος, ο Τζο Στράμερ ήταν αυτός και οι 101ers στο σχήμα πριν από τους Clash. Θρυλικές στιγμές ήταν το Kiss to Your Heart σε νέα έκδοση με καινούριο mix. Αυτές οι πρώτες ηχογραφήσεις του Τζο Στράμερ συγκεντρώνονται τώρα σε ένα νέο και πολύ πλούσιο πακέτο, ένα box set που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Το Joe Strummer 003 The 101ers Years 1974-1976, τα χρόνια δηλαδή που έδειχναν προς τα που πηγαίνει το πράγμα και τη δυναμική του punk και το μεγαλείο των Clash που ερχόταν, που ήταν στο δρόμο. Μακάρι να ήταν εδώ ακόμη μαζί μας ο Τζο. Ο Τζο Στράμερ θα είχε πραγματικά να πει πολλά. Κάποια κείμενά του μαζί με άλλα κείμενα θα είναι σε αυτή τη συλλογή. Θα μπορούμε να τα βρούμε σε αυτή τη μεγάλη συλλογή. Θα τα πούμε βέβαια όταν με το καλό κυκλοφορήσει. Στο μεταξύ έχουμε περάσει στους Flying Hats που παίζουν το Traffic Light και είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα του Fresh Unlimited στο Κόσμος. Κόσμος 936, γιορτάζουμε 25 χρόνια μουσικές on air. 25 χρόνια σταθερή σχέσης με τους φίλους μας, με τους ακροατές μας. Και βέβαια έχουμε ραντεβού το ερχόμενο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή για να γιορτάσουμε παρέα. Είμαστε εκεί με μουσικές, με live, με DJ sets, με εκπλήξεις πολλές. Σας περιμένουμε, η είσοδος είναι δωρεάν και μπορείτε στο More.com εκεί να εξασφαλίσετε απλά το τι θα είστε εκεί. Flying Hats, τα υπτάμενα καπέλα, είμαι η Μαρία Μαργουλή. Παρέα ως τις 10 θα πάμε και μαζί μας εδώ απέναντι στην κονσόλα ο φίλος μας ο Ηλίας Διαμάντης.

12 λεπτά μετά τις 9 και για τη συνέχεια Άρη Λένοξ, όχι Άνι Λένοξ, Άρη Λένοξ, η Αμερικανίδα στο Vacancy.

Ήρεμα ρωτάω που θα έλεγε και το γκρουπ. Ζούμε σε έναν κόσμο που διαβάζει. Ζούμε σε έναν κόσμο βιβλίων. Είναι η λογοτεχνία στη ζωή μας. Παίζει. Αυτό ήταν το Literary World από τους Bodega από τη Νέα Υόρκη. Μια δεκαετία ήδη στην πιάτσα η μπάντα. Και πολύ ωραίο το άλμπουμ τους βγήκε χτες στο All Inside Aquarium στο Ενιδρίο. Κάπως έτσι. Και πάμε. Eddie 9V. Για τους οδηγούς εκεί έξω αυτό το κομμάτι. Drive safe. Drive safe και για εκείνους με τις βέσπες και τις μεγάλες αποστάσεις. Satisfy the way I do. Αυτό είναι το κομμάτι.

Robert Plant με το Saving Grace στο σχήμα του από το EP τους με τίτλο Saving Grace All That Glitters. Αγγλική folk και αμερικάνα, εκεί που είναι πια το ενδιαφέρον του Robert Plant. Και καθόλου τυχαία η επιλογή του Poison, του κομματιού του Bert Jans, από τις μεγάλες επιρροές για τους Led Zeppelin, το παίξιμό του, κιθάρα του, και ο Jimmy Page ειδικά έχει επηρεαστεί πάρα πολύ.

0: James Carter Organ Trio. 3η 13 Οκτωβρίου. Gazarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
2: cosmosradio.gr.
3: Depression leads to real pain. Man, they try to call me insane. Chasing love, wherever in vain. Church. Fake friends playing my games. Trying to tell you fame is your dream. Faking their faith like they ordained. Church.

Αυτή ήταν η Don, Don Richard. Ακόμη μια φορά στην εκπομπή μας με το Church. Μια και χθες κυκλοφόρησε το άλμπουμ της, το Creole Culture, που ουσιαστικά είναι μια ακόμη επιστροφή στις ρίζες της,

στη Νέα Ορλεάνη, την κρεολέζικη κουλτούρα, την Μάρτι Γκρά παράδοση, μέσα στην οποία μεγάλωσε και καλλιτεχνικά. Ρίτσαρντ, ακούμε μέσα στις μουσικές της μια αφροφουτουριστική προσέγγιση σε συνδυασμό με την κλαμπ μουσική, house μουσική και οπωσδήποτε jazz, πολύ jazz, τρομπόνια, σαξόφωνα, όλα αυτά που ακούει κανείς διασχίζοντας στη Νέα Ορλεάνη πάνω κάτω. Από τη μια είναι αυτή η παράδοση, από την άλλη house gay techno που έχει ακούσει πολύ από Νέα Υόρκη, Detroit, Larry Heard, Crystal Waters, αυτά τα ονόματα αναφέρει όταν τη ρωτάνε για τις επιρροές της. Και κάτι ακόμη όμως, όπως διαβάζω στις συνεντεύξεις της, λέει Don Richard πως ο Όμηρος, Ιλιάδα και Οδύσσια που είχε διαβάσει και συνεχίζει να διαβάζει της δίνουν έμπνευση και σήμερα. Και ποιο είναι το μήνυμα της μουσικής της? Είναι, λέει, το ίδιο σε όλους μου τους δίσκους. Οι λίγοι θα γίνουν πολλοί. Few will become many. Το κρατάμε και συνεχίζουμε. Από την Don Richard έχουμε περάσει στον Crash Richard και στο I Said You Said.

συνεχίσουμε με ένα κομμάτι, ένα πρώτο κομμάτι από το νέο άλμπουμ της Che Noir, το It Takes a Village, το οποίο θα έρθει αργότερα βέβαια. Η ράπερ από την Ατλάντα όμως μπορεί να μας πει τώρα για τα μπισκότα της γιαγιάς της. Grandma's cookies, και τις αναμνήσεις που είχε από παιδί. Αλλά προσέξτε τι γίνεται μέσα στο κομμάτι.

Α, αυτό το κορίτσι είναι η Μεγιάπα και το άλμπουμ της λέγεται Intentions, είναι το πρώτο της άλμπουμ και αυτό βγαίνει στην International Anthem και αυτό που είναι ένα jazz label από το Σικάγο, έτσι πολύ εκλεκτικό και μας έχει συνηθίσει συνήθως jazz και πιο πειραματικές κυκλοφορίες. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό το ύφος του άλμπουμ της Μεγιάπα, πολύ ωραίο soul, jazzy άλμπουμ και αυτό. Συνέχεια με Kate Bollinger, Shop Girl.

Και ήρθε και η ώρα των remix στο New Wave Graveyard του Josh Da Costa. Από εκεί είναι το Sky Girls, remix του Jack J. Πολύ New Wave κομμάτι.

Dance. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι χορέψαμε πολύ χθες βράδυ με το Nightmares on Walks στο Nasis Ready, στο Borderline Festival. Πάρα πολύ ωραίο το vibe, beats, drum and bass, disco, πολύ disco. Freestyle special θα το λέγαμε. Nightmares on Walks με China B ακούμε εδώ στο Dam.

Φοβερός παραγωγός και δυνατός DJ, Nightmares on Walks από την Αγγλία. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, που θα είμαστε live από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα είναι το booth του Κόσμος. Εκεί θα είναι ο κόσμος μας όλους. Σας περιμένουμε με πολλές μουσικές για να γιορτάσουμε μαζί 25 χρόνια. 25 χρόνια ο Κόσμος. Μαζί μας απόψε ήταν στον ήχο συνεργάτης μας ο Ηλίας Διαμάντης. Συνεργάτης εκπομπής ο Μιχάλης Παπαδάκης. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.

Yeah.

0: απάντηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.
1: Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
1: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμου επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ,

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια ο Νέα» και ο «Κόσμος 93,6» τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Κόσμος 93,6.

dark.

but the ocean's thick with garbage.